104,6 My Radio.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Ακόμα περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Uh-huh.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 104,6 My Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
2: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
2: Βασιλική, πάτο το.

0: Το ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Βάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να έχω το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
1: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
1: Reloaded.

0: Εγώ θα σα πω που έχω μιλήσει με τον Μπάρμπαρα από το Σικάγο κτλ. Καλημέρα σα, καλημέρα σα, πάμε εδώ, παιδιά. Μην μου στεναχωρείτε τον Θανάση τον Πασά. Μπήκε ο Θανάση τον Πασά και είπε: μη στεναχωρείτε τον Ουγγαρέζο και τελικά τον στεναχώρησα εγώ.
1: Τον έσκασες.
0: Και καταλήγω να λέω:
1: μα δεν με αφήνει να σου πω, μωρέ.
0: Ναι, άλλο μου, τώρα, πω, δεν χρειάζεται τώρα.
2: Σε 40 λεπτά θα σου το είχε εξηγήσει.
0: Μου λε για κάτι που ξέρει, που το σέβομαι και το ακούω και σου λέω για κάτι που είδα. Καταλαβαίνω.
1: Όχι, μα αυτό το είδαμε όλοι. Άλλο σου
0: αυτό σου λέω που είδαμε όλοι. Κατάλαβε, σου λέω μια δύο συζητήσει άλλε. Αυτό σου λέω.
3: Πέντε σεζόν.
1: Από το φελέκι μου ίδια συζήτηση.
3: Πέντε σεζόν toxic σχέσεις θα έβγαζε αυτό.
1: Νομίζω αν ήμασταν ζευγάρι με τον Ουγγαρέζο.
3: Ναι, εγώ θα την έβλεπα αυτή τη σειρά.
0: Βλέπει δύο συζητήσεις για μία. Επιμένω εγώ. Λοιπόν, μα πες καλημέρα. Όχι, εγώ βλέπω δύο συζητήσεις για μία. Ο Θανάσης βλέπει. Όχι, δύο συζητήσεις για μία. Εγώ τις βλέπω. Αυτό είναι το μα πες. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
2: Πόσες είναι οι συζητήσεις και πόσες βλέπετε.
0: Για μένα είναι δύο και το Θανάση είναι μία. Αυτό είναι.
1: Τι ωραία μου φτιάξανε.
0: Από... Α, ναι. Μάπες, καλημέρα σας. Με μανούρα, με φόρα, ερχόμαστε στα πρωινά σας. Σήμερα που δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη. Είναι 26 Μαΐου και η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο είναι στον αέρα. Α, χωριά. Λοιπόν, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς και Βασίλης Βλάχος.
2: Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και Βασίλης Βλάχος στην ώρα του.
1: Πολύ νωρίς, εγώ τα έπαιξα, δεν είδα τα μάξια του κάτω. Τι είπα,
2: θα σας πω.
1: Γι' αυτό έρθες την ώρα, δεν θέλω την Μπούκα.
2: Είχαμε date με Κατερινάκη, φυσικά. Γι' αυτό μας βλέπετε στα μπλάκα έτσι αντίστοιχα. Διότι χθες πήγα για σέρβις στο αυτοκίνητό μου, χθες θα το έπαιρνα, αλλά μου είπαν τελικά να το πάρεις αύριο το πρωί, τα γνωστά που λένε την επομένη.
0: Η μόνη ελπίδα να έρθει την ώρα σου είναι να σε φέρει κάποιος άλλος.
3: Ξέρεις τι, ήταν πολύ τυχερό γιατί από το σπίτι μου μέχρι το σπίτι του Βασίλη πέτυχα ένα φανάρι.
2: Φαντάσου.
3: Θα μπορούσαμε να έχουμε αργήσει, αλλά μιλάμε το πήγα τάπα και 40 ξεκίνησα από το σπίτι και 45 ήμουν στο Βασίλη.
0: Θα μπορούσε ο Βασίλης να έχει το αυτοκίνητό του
3: αφού δεν το έχει.
0: Όταν το έχει και να μην αργεί.
1: Ανεξαρτήτω.
0: Και
1: αυτοί
0: να μην περιμένουμε να πρέπει να περάσει σε
3: ελληνικό
0: αυτοκίνητό.
3: Μην κάνουμε τώρα δυνητικές.
0: Όχι, είναι δικαίωμά μου. Ναι. Εγώ κάνω τις δυνητικές
1: ευκτικές. Εγώ κάτι άλλο θέλω να το ρωτήσω.
0: Μισό λεπτό. Σε αυτήν την εκπομπή κάνω εγώ τις δυνητικές ευκτικές.
3: Σου άρεσε το δυνητική ευκτική, πες αλήθεια.
0: Και λέω λοιπόν ότι. Ναι, γιατί δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε η χρήση του, αλλά δεν μ' άρεσε η ουσία του. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει το αμάξι του Βασίλη Σέρβις για να μην αργήσει. Και λέει ο Βασίλης με στα μούτρα μας ναι.
2: Και απαντώ εγώ τώρα εδώ σε αυτή την κουβέντα.
3: Τι ωραία...
0: Που αφορά εμένα.
2: Που αφορά εμένα. Τι ωραία που έργο κάθε μέρα δεν το κουβεντιάζουμε. Ήρθα μια φορά νωρίτερα για να τα ακούω.
3: Ναι, τώρα και έγινε μανούρα.
0: Εσύ το έκανε. Εσύ γιατί μετέλει τώρα.
3: Δεν ξέρω. Έχω αρχίσει να ζεσταίνομαι εδώ κιόλα.
0: Μπράβο.
2: Το βλέπουμε.
0: Αυτό λέω ότι τόσο πολύ σπάνιο είναι να μην αργεί που προκάλεσε συζήτηση.
2: Σεβάστηκα τη συναδέλφισσα. Εγώ θα την καθυστερούσα. Αλλά λέω μην περιμένει κάτω από το σπίτι τώρα και εγώ που πάρω μια χρωμάτια.
1: Εμένα άλλο ένα ερώτημα μου γεννιέται.
0: Παρακαλώ.
1: Το αμάξου ρε φίλε, τι στο διάλογο διαλυμένο. Είναι συνέχεια.
2: Όχι,
1: μωρέ. Το χρόνο συνεργείο το πάνω.
2: Θα σου πω τι γίνεται. Πρέπει να έχει να κάνει.
1: Τι ρημάδι είναι αυτό που έχει πάρει.
2: Πρέπει να έχει να κάνει σέρβις αυτό, ας πούμε. Το πολύ καιρό.
3: Το πάει και λίγο προληπτικά ο Βασίλης.
2: Το πάω.
3: Δηλαδή δεν είναι ότι τον αφήνει, αλλά λέει για κάτσε να δω
1: τώρα,
3: αυτό το φωτάκι.
1: Εσείς τώρα κάνω που βάζουν χινάκια το Σεπτέμβριο στο γάλα του παιδιού για να μην αρρωστήσουν.
2: Τι βάζουνε?
1: Τα χινάκια, ρε.
2: Α,
0: χινάκια.
2: Όχι.
1: Χινάκια.
2: Ρε, παιδί μου, τώρα. Επειδή θα καλοκαιριάσει, ξέρω ότι βάζουν εκεί στα χωριά αυτά τα περίεργα που ξέρει.
1: Στα χωριά, εδώ στην Ασμήνη τα
3: βάζω.
2: Επειδή θα καλοκαιριάσει, όλο και κάτι θα το βρει. Οπότε λέω, κάτσε εγώ να το πάω, ρε, παιδί μου. Μην...
1: Φορά τον καπέλο.
0: Ναι, αλλά τώρα πώ θα το πάλι δεν είχε πρόβλημα το αμάξι, όντως. Κάτι άλλο είχε.
1: Ρε, πώς είναι δικαιολογία.
0: Δεν είχε αμάξι. Τώρα που σου έφερνε πάλι η Κατερίνα.
3: Τελευταία φορά κάτι είχε με το air condition, νομίζω.
2: Α, το, βέβαια, επίσης.
3: Ναι, αυτό είναι προληπτικό. Δεν το χρειαζόταν τώρα, αλλά σου λέει μην με βρει.
0: Το αμάξι είναι.
2: Δεκαετία. Τι να είναι καινούριο.
0: Τέλος πάντων. Άρα ας μην το θαύουμε άλλο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να το πουλήσεις.
2: Όχι, γιατί είναι συλλεκτικό, δεν πουλούνται τα ρήπα.
1: Τώρα που είπατε για να το πουλήσεις το αυτοκίνητο, τι έχω δει τάση το τελευταίο καιρό που υπάρχει που μου αρέσει πάρα πολύ. Ανεβάζουν συνήθως σε γυναίκες αυτό που πάνε από κάτω όλα τα λιμάρια και βλέπουν. Ανεβάζει ένα πώ η Κατερίνα Μπούκα τώρα εδώ με τον νόμο. Βλέπουν από κάτω 15.000 like, σχόλια, χαμός.
3: Χαμός.
1: Βλέπεις ξαφνικά έναν τύπο που λέει λοιπόν. Yamaha XT 650.
0: Εκεί που μαζεύτηκαν πολύ.
1: Όχι, το έχω δει σε 15 πόσα αυτό.
0: Είναι πολύ έξυπνο αυτό και αστείο, γιατί το έχει κάνει και ο Ζάκα Λιφιανάκη στο Between Two Ferns όταν είχε τη Σαρλή Στήρων καλεσμένη.
1: Μπράβο,
0: και ήταν πάρα πολύ το πλάνο τη, α πούμε, το πιο πουλιστερό πλάνο, πιο όμορφη τότε ειδικά και τώρα φανταστείτε. Φαντάζομαι πιο νέα. Γενικότερα είναι όμορφη η Σαρλή Στήρων, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και παίρνει ένα παιχνίδι PlayStation που ήταν ο χορηγό του και έπρεπε να το διαφημίσει. Και εκεί που μιλάει η Σαρλή Στήρων, στο κοντινό τη, το βάζει στη μέση. Το βάζει μπροστά στα μούτρα τη. της ανάμεσα στην κάμερα και στο πρόσωπο. Για να το διαφημίσει πάνω στο πιο δημοφιλές πλάνο που ήταν το γκρο πλάν της. Λοιπόν, μαύες, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, χειρότεροι από ποτέ. Τι πουλάω είναι το θέμα ημέρα σήμερα. Άρα 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Maps. Θέλω εσείς να στέλνετε. Και θέλω, Κατερίνα και Βασίλη, να διακόπτετε τη συζήτηση και να μας λέτε συνέχεια.
2: Θα γίνεται διακοπή, θα γίνεται ροή μηνυμάτων κανονικά. Στο θέμα ημέρα, τι πουλάω. Εγώ να σας πω λίγο την αλήθεια, το έχω για κακό. Έχω αυτό το λίγο παλιακό, ας πούμε τώρα.
0: Ότι δεν πουλάμε.
2: Τι να πουλήσεις, τι να κάνεις, τι να βγάλεις.
3: Αν είχα κάτι.
2: Πιο εύκολα. Μωρέ, αν είχα κάτι μεγάλη αξία, δηλαδή ένα κόσμο που ξέρει ότι είναι 200.000, εντάξει, ζητά κάτι να πουλήσει. Τώρα, μια πολύ καλή μπλούζα να την έχω πάρει εγώ πρόπερση 5 εκατοστάρικα και να τη δώσω φέτος 200, δεν λέει και τίποτα. Νιώθω εγώ κάπως για να τη σκοτώσω. Mm-hmm. Απ' την άλλη, ξέρω κόσμο που με μικροπράγματα, στα vintage και σε αυτά και τα γύρω-γύρω, βγάζουν σοβαρά ποσά μες στο μήνα. Από διάφορα.
0: Μόνο δεν συστηματικά,
2: είναι. Ναι, δεν είναι μόνο ρούχα και τέτοια. Μου έλεγε δηλαδή η άλλη τη προάλλη, πούλησα, λέω, τα παλιά μπαζούρ τη γιαγιά μου.
3: Ρε, πρέπει όμω να σχολείσαι σοβαρά.
2: 15, ναι.
3: Ναι. Δηλαδή τώρα με αυτή τη σελίδα το Vinted, πρέπει να κάτσει, να τα φωτογραφήσει, να γράψει τι περιγραφέ, τι τιμέ. Μετά, εάν εν τέλει το πουλήσει.
0: Σελίδα μεταχειρισμένων πραγμάτων.
2: Ναι. Ρούχα, αντικείμενα, τα πάντα. Μπορεί να είναι ήδη χόμπι, α πούμε, που ξεκίνησε κάτι και το παράτησε και είναι ψηλό ακριβά να το πάρω εγώ μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα.
2: Και πρέπει εσύ να μου το συσκευάσεις και να μου το στείλεις και εκεί παρατηρούνται υπέροχα φαινόμενα. Όπως? Σέτες ρουχάκια τυλιγμένο σε θήκη από αυγά. Αυτή που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ την Εξάδα. Γύρω-γύρω το τέιπ και φύγαμε. Βάλτε στο κουτί.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική νοοτροπία, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν είναι το πουλάω κάτι που είναι δικό μου. Νιώθεις ότι κάπως είναι μια προσωπική ήττα.
2: Ναι, σαν γη. Δεν δίνουμε γη.
0: Ναι. Οπότε μαζεύουμε. Δεν ξέρω και αν όλες αυτές τις χρυσές λίρες που λένε κατά καιρούς ότι έχουν, ή ρολόγια που λένε ξέρεις πόσο ακριβό είναι αυτό, αν κανένας ποτέ έχει μπει στη διαδικασία να πουλήσει. Δηλαδή και τη χρυσή λίρα που δεν τη χρειάζεσαι. Ενώ δεν τη χρησιμοποιείς, θα την πουλήσεις ποτέ.
3: Νομίζω ότι φυλάς γιατί δεν ξέρεις πότε θα σε βρει το κακό.
1: Το χρυσάφι το κρατάς.
0: Ναι, το κρατάς γιατί όμως.
2: Για τελευταία ανάγκη.
0: Αν το σκεφτείς, είναι εν δυνάμει όμως χρήματα, δεν τα έχεις.
2: Όχι.
0: Είναι χρυσάφι. Δεν μπορεί να δώσει χρυσάφι στο περίπτωρο να πάρεις αγαθά ή στο σούπερ μάρκετ.
1: Θα έρθει η ώρα που θα το χρησιμοποιείς και το χρυσάφι.
2: Ναι. Αν χρειαστεί.
1: Αν σου μπουν μέσα σου.
0: Ποιοι?
1: Στη χώρα σου. Οποιοδήποτε. Το χρυσάφι πάντα είναι αξία.
0: Ναι. Βέβαια, όταν μπήκανε, αξία απέκτησε και το λάδι, φαντάσου. Που δούλευε τον 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Τα θυμάσαι αυτά.
2: Αλλά με χρυσά φεγόραζε. Άμα μπουν, θα πάει το περφιούμ, εγώ καταλαβαίνω.
0: Ναι,
2: αυτά τα προϊόντα.
1: Πάντω, παιδιά, εμένα το ταλέντο μου ήταν από μικρό παιδί να μου μεσάζοντα.
2: Σε αγοραπολισίες,
0: Ο λομπίστας.
1: Ναι, να είμαι στη μέση της αγοράς.
0: Κάποιος χρειάζεται κάτι, κάποιος πουλάει κάτι και τους φέρνει σε επαφή.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ.
3: Και πληρώνουμε αέρα εσένα, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Έπαιρνα πάντα το ποσοστό.
0: Γιατί αλλιώς δεν τον έβρισκες τον άλλον για να γίνει η αγοραπολισία.
2: Αγάπη εδώ, και σας διακόψω, γιατί έχουμε ροή μηνυμάτων. Βεβαίως. Εκτός που πουλάει τρέλα, μπράβο φίλοι, λέει δεν έχω πουλήσει τίποτα δυστυχώς και θα μπορούσα να είχα βγάλει πολλά με ήδη από τα παιδιά κούνιες, καρόσια κλπ. Τα είχα χαρίσει. Όντως από αυτά θα μπορούσες να βγάλεις.
0: Πολλούνται αυτά όμως.
2: Βέβαια.
3: Ναι, γιατί όχι.
0: Okay. Ένα που χάνει, σου λέει κατακόρυφα την αξία του είναι το αυτοκίνητο. Δηλαδή το αυτοκίνητο το καινούριο με το που βάζεις το κλειδί. Δεν υπάρχει κλειδί πια, αλλά τέλος πάντων. Που το βάζεις μπροστά, χάνει ένα επί της 100 της αξίας του συγκεκριμένο.
1: 5.000 το πάρεις.
0: Μάλιστα. Και σου λέει ότι εγώ, ας πούμε, κάποια στιγμή που ήθελα να πουλήσω ένα ρολόι και να πάρω κομπολόι, ήταν τόσο πολύ σκότωμα η τιμή, καινούριο ρολόι, το είχα πάρει.
2: Μωρές,
0: το είχα φορέσει 4 φορές. Ναι. Αυτό το ξέρω εγώ. Θα μου πείτε εσείς πού να το πιστέψουμε. Σας το λέω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν σας έλεγα ψέματα. 4 φορές. Ολοκένουργιο ρολόι και το ζητάω από κάποιους κοσματοπόλες, μάλιστα, να μου βρουν, ρε παιδί μου, κάπου να το πουλήσω. Και η τιμή ήταν. Είχε πέσει κατακόρυφα. Και λέω, όχι, δεν το σκοτώνω.
2: Ναι, μωρέ, αυτό.
0: Με την έννοια ότι είναι ολοκένουργιο.
2: Από την άλλη, πόσα και
0: με τα χαρτιά του, με τα κουτιά του, με τις κάρτες του.
1: Θα σου πω ότι.
2: Πόσα και πόσα μικροπράγματα κρατάμε που μπορεί να μην έχουν πραγματική αξία και νομίζουμε εμείς και θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά θυμάμαι
1: αυτό
2: εγώ τώρα τη μάνα μου εκεί που σχολιάζανε με τις αδερφές της, τα σερβίτσια αυτά τέτοια, τα χάλια.
3: Ναι.
2: μέσα αποθήκες είναι όλα, δεν τα έχουμε δει ποτέ
3: και
2: μας.
3: Εμείς, αλλά εμένα, ας πούμε, με πιάνει τρέλα, ζούρλια που λέμε στο χωριό, και θέλω απλά να τα ξεφορτωθώ. Δεν έχω την υπομονή όταν θέλω πια, δεν τα θέλω, δεν μπορώ να κάτσω να πω, ωραία, τώρα θα περιμένω να δω ποιος θα ενδιαφερθεί, ποιος το ένα. Δεν έχω και την ανάγκη ενδεχομένως που είμαι, ναι, είμαι σε πλεονεκτική θέση.
0: Την όχι, θα έχει πληρώσει.
3: Όχι.
2: Την έχει την ανάγκη.
0: Έχεις λίγο την
3: πήγα χθες να πάρω κάτι και απορρίφθηκε η κάρτα μου. Έχω κάνει τη χειρότερη διαχείριση εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Απορρίφθηκε ως άδεια.
3: Φαντάζομαι, δεν μπήκα να δω.
0: Δεν έκανε τη χειρότερη διαχείριση, πήγε σε αυτό το ταξίδι. Αυτό τη σε μεταξύ εκτός budget.
3: Μπερδεύτηκα. Μπερδευόμουν συνέχεια γιατί έκανε κάτι, ξέρω εγώ, 70. Ποιο είναι το νόμισμα, μωρέ, της Δανίας?
1: Κορώνα.
3: 70 κορώνες. 70 κορώνες είναι τύπου 10 ευρώ. Εγώ έβλεπα 70, έλεγα 70 ευρώ δεν θα είναι, άρα είναι 70 λεπτά. Και στο μυαλό μου έκανα κάτι συνδέσεις αυθαίρετες, πάρα πολύ κακές. Και μπορεί να έδινα, ξέρω εγώ, 40 ευρώ και να νόμιζα ότι έχω δώσει 10. Mm-hmm. Δεν έμπαινα να δω.
0: Καλά πήγε.
3: Δεν θα με νοιάξει.
0: Μάστε.
3: Αλλά ναι.
0: Το περίμενα από σένα αυτό, με τίποτα.
3: Ναι, ούτε εγώ, αλλά είμαι όλο εκπλήξεις. Ναι.
1: Πάντως, παιδιά, ναι, να ξέρετε, η αξία του κάθε πράγματος που έχουμε από αυτό που έχουμε αγοράσει εμείς έχει, όταν το μεταπολέας αρχίζει από 70% και κάτω.
0: Και κάτω.
1: Δηλαδή, αν το ρολόι σου εσένα έκανε 10 χιλιάρικα, ξεκινάει τη μεταπολίτευση
0: από 10. Θα σου πω, έκανε 18.600,
1: ναι,
0: και μου το έπαιρνε τώρα ο άλλος 12.
1: Το, συγκεκριμένο...
0: το οποίο φυσικά δεν μπορεί να το κάνω. Δηλαδή, ήταν και, γιατί σα λέω ξανά, ήταν καινούργιο ρολόι.
1: Το συγκεκριμένο μου σπορ, ας πούμε, που είναι ρολόι, τι λάθος έχεις κάνει. Πήρες ένα ακριβό ρολόι, δεν πήρες ένα κλασικό ρολόι. Πρέπει να κοιτάς τα ρολόγια τα οποία θα γίνουν κλασικά.
0: Εντάξει, οπότε... εγώ πήρα ένα ρολόι που μου άρεσε, δεν το πήρα για να το πουλήσω.
1: Το ξέρω. Mm. Αλλά άμα θες να μπεις σε αυτό το σπορ, πρέπει να κοιτάς τους καταλόγους,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: βλέπεις,
0: ναι,
1: ποια είναι, θα γίνουν κλασικά, ακριβώς όπως και με τα αυτοκίνητα.
0: Τα ξέρω, τα άμαθα, αλλά δεν ήταν ο σκοπός μου να το πουλήσω. Ήταν ο σκοπός μου να το κρατήσω και μετά προέκυψε η ανάγκη.
1: Τα λεφτά του πάντως, αυτό, παιδί μου, εφόσον δεν είναι κλασικό, δεν θα τα πάρεις ποτέ πίσω. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξέρουν όλοι. Που είπε ο Βασίλης, έχω τώρα εγώ μία ξύλινη κούνια που είπε, που την είχα πάρει 350 χιλιάρικα το 95 και ήταν, ξέρω εγώ, καρυδιά. Δεν θα την πουλήσει 350 χιλιάρικα. Τώρα θα την πληρώσει 50 χιλιάρικα και πολύ είναι.
0: Άρα η μόνη λύση είναι να βρεις κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν το πιάνει το μάτι σου και ξαφνικά να είναι συλλεκτικό. Όπως, ας πούμε, θα σας φανεί λίγο, είναι λίγο αδόκιμο το παράδειγμα, αλλά την ουσία κρατήστε. Εκείνη η συλλογή φωτογραφιών από την Κεσαριανή που βρέθηκε σε συλλέκτη, βέβαια αυτός μπορεί να το ξέρε.
1: Περίμενα,
0: δεν βρέθηκαν στο σεντούκι του και μετά προέκυψε η αξία, ναι, ναι, τους τόσο εθνικά όσο και πραγματικά η υπεραξία τους λόγω της συλλεκτικής τους.
1: Αυτές ήταν ανέκδοτες φωτογραφίες, οι οποίες ήταν κρυμμένες και έχουν να κάνουν με εθνικό ενδιαφέρον. Οπότε,
0: ναι, αυτό το ξέρω. Αυτός το ήξερε. Αυτό λέμε, ναι, Θανάση. Δεν λέμε τώρα.
1: Ναι,
0: ξέρουμε τι ήταν αυτές τις φωτογραφίες.
1: Αφού ήταν ο πατέρα. Αφού ο παππούς ήταν ΣΕΣ, είχαν πει. Ήταν διοικητής, κάτι ήταν, γι' αυτό είχε όλα αυτές τις φωτογραφίες.
0: Μάλιστα, γιατί ωραία, άρα ήταν λάθος το παράδειγμά μου. Εννοώ κάτι, ρε παιδί μου, που το έχεις στο σπίτι σου, δεν έχεις ιδέα ότι μπορεί να έχει αξία. Ξαφνικά λοιπόν προκύπτει ότι αυτό κοστίζει ή έχει πάρει αξία ανά τα χρόνια πάρα πολύ μεγάλη.
2: Το γνωστό βιντεάκι που βλέπουμε στα social με την τύπησα που πήγε να σκοτώσει ένα αυθεντικό αυγό Φαμπερζέ και το έμαθε εκείνη την ώρα στην εκτίμηση απάνω.
0: Ναι, δεν ήξερε ότι είναι Φαμπερζέ.
2: Ναι, πήγαινε, ξέρω εγώ, τύπου για 300 ευρώ.
1: Παιδιά, πολύ ωραία εκπομπή. Εγώ όλα αυτά τα έχω μάθει, το θυμάστε. Το Auction που είχε το αμερικάνικο, το show που πηγαίνανε και ανοίγανε εγκατελειμμένες αποθήκες και βρίσκαμε μέσα πράγματα και τα μεταπουλούσανε. Δεν το έχετε δει αυτό?
0: Κάτι μου λέει, αλλά δεν το έχω στο μυαλό μου.
1: Παιδιά, εκεί να δείτε μέσα στις αποθήκες τι βρίσκεται. Και τώρα έχει έρθει και εδώ η μόδα αυτή στην Ελλάδα λίγο. Υπάρχει ένα κατάστημα, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, κάπου στο Μοναστηράκι, που μεταπολεί χαμένα δέματα.
2: Αυτά που τα δέματα επιστρέφουν, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Ή τα, αυτά που δεν έχει κανένα να τα πάρει.
3: Αλλά είναι έκπληξη.
2: Μπράβο, είναι με κλήρους. Δίνεις, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, λέμε, 3, για παράδειγμα.
1: 5 ευρώ είναι τα δύο πακέτα.
2: Παίρνεις το πακέτο και το πακέτο μπορεί να είναι σετ πετσετάκι από την Ιαπωνία που παρήγγειλε κάποια κυρία και δεν τα πήρε ποτέ και επιστράφησε.
1: Αλλά θα μπορεί να είναι ένα PowerPoint 80 ευρώ.
2: Επίσης, βέβαια, αυτό, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να είναι ένα κόμικ. Επίσης, που έχει πάρει αξία.
3: Μην είναι τίποτα φορεμένες κάλτσες και τρέχουμε τώρα και έχω δώσει και 3 ευρώ.
2: Αυτά τα παραλαμβάνουν συνήθως. Δεν τα θέλουν να γυρίσουν πίσω.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη Χαρισόπουλο, να πούμε. Μπήκανε, λέει, με την Τρόικα και πούλησαν όλα τα χρυσά. Έτσι,
1: τα δόντια μας.
0: Καλημέρα, ρε, πληρώστε την κοπέλα. Εμείς
3: όχι μόνο, με πληρώνουν. Εγώ τα έχω κάνει όπα τώρα ένα μήνα. Δεν πειράζει. Ναι.
0: Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Καλημέρα σας. Τι πουλάω είναι το θέμα μας σήμερα.
3: Ο Δημήτρης μας λέει: επειδή διαβάζω πολύ και έχω πολλά βιβλία, έχω μπει στη διαδικασία αγοραπολισίας βιβλίων. Ούτε βγάζω, ούτε χάνω, αλλά δεν στοκάρω πλέον στίβες. την ωραία. Καλημέρα και την αγάπη μου.
2: Πολλοί το κάνουν αυτό με βιβλία. Είναι ναι, ναι. τώρα αυτές οι πλατφόρμες που ό,τι ενδιαφέρον έχεις, ρε παιδί μου, μπορεί να βρεις έτσι τέτοια για ανταλλαγές και αγορές.
0: Εκεί παίζει πολύ επίσης. Ξέρω εγώ, πρώτες εκδόσεις, συλλεκτικές, εκδόσεις που δεν υπάρχουν πια. Τέτοια πράγματα ενδεχομένως. Ναι. Αλλά δεν είναι να ασχοληθείς βέβαια.
1: Αυτό δύσκολο σπορ, γιατί είναι αχανές το προϊόν. Δηλαδή ισχύει. Υπάρχουν εκατομμύρια.
0: Εκεί θες για έναν εκτιμητή ή ο άνθρωπος που πάει να το αγοράσει, να μην πάει να σε κοροϊδέψει. Όπως α πούμε, θα σας πάω πάρα πολύ πεζά τώρα.
1: Είχαμε έναν απαντέωνα πρόσφατα.
0: Αυτόν που με το δισκοπότηρο λες.
1: Όχι, μόνο το δισκοπότηρο.
0: Α, όχι, αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Είναι ακόμη στη δίκη το πράγμα. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγα για το. Θα το κάνω πολύ πιο πεζό. Για την. Βέβαια τώρα οι άνθρωποι. Όχι, ο ένας έχει την οικογένειά του. Τέλος πάντων, όταν είχε τη σχέση. Όταν είχε σκάσει η σχέση, Πετρετζίκη, Ντέμι.
2: Ναι. Mm-hmm.
0: Τότε λοιπόν είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Όταν ο παπαράτσι δεν του ήξερε. Ήταν ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος φωτογράφος. Πέτυχε τον Άκη, τον Άκη τον κατάλαβε. Ήταν στο υπόγειο του θεάτρου τότε που ήταν, είχε πάει ο Άκης να δει την Ντέμι που πρωταγωνιστούσε σε ένα musical. Έβγαλε τη φωτογραφία και την πηγαίνει σε αυτόν που δεν πετυχαίνει ποτέ τίποτα. Έναν τηλεδημοσιογράφος, λίγο κατά καιρούς έχει δουλέψει σε περιοδικά, έχει κάνει πάνελ, λίγο διευθυντής, λίγο από όλα ένας τύπος. Ναι. Ο οποίος τον κορόιδεψε. Γιατί βλέπετε, παιδιά, ότι υπάρχει μια συνέπεια στο άμα είσαι λαμόγιο. Δεν είσαι λαμόγιο μόνο όταν ασχολείσαι με τα περιοδικά ή μόνο όταν γράφεις ένα site ή μόνο όταν είσαι πάνελ. Άμα είσαι λαμόγιο, είσαι λαμόγιο. Αυτός λοιπόν κοροϊδεύει τον κακομοίρη τον μεγάλης ηλικίας άνθρωπο που δεν είχε καταλάβει το τεφαρίκι που είχε πιάσει. Δηλαδή την πρώτη φωτογραφία Ντέμι Άκη και την πήρε κόψω χρονιά. Αυτή η φωτογραφία τότε κόστιζε πάνω από ένα χιλιάρικο.
3: Έσχος.
0: Και την πήρε στο κόστος του να έχει βγάλει τον Άκη με μια κοπέλα η οποία δεν είναι γνωστή.
2: Ναι, ένα
0: 150-200 ευρώ.
2: Τέτοιο, παρατσικό.
0: Και κορόιδεψε έναν άνθρωπο που ήταν και μεγάλης ηλικίας. Mm. Αλλά σας λέω ότι όταν αν είσαι μια φορά λαμόγιο, είσαι πάντα λαμόγιο και για πάντα λαμόγιο.
2: Always λαμόγιο and forever.
1: Ωραίο είναι αυτό να μαθαίνουμε τις πραγματικές ιστορίες, να κουνάμε
2: τις μάπες. Τέτοιες ιστορίες μάπες.
1: Και θυμάμαι και ποιο musical ήταν τότε. Είχα πάει και είχα κάνει βιντεάκι.
0: Ξέρεις που ήταν?
1: Στο Μάμα Μία.
0: Στο Νέο Κόσμο το θέατρο, εκεί ήταν το καινούργιο το θέατρο. Α, το μεγάλο.
1: Όχι,
0: στην Πειραιώς.
1: Όχι.
0: Που έχει από κάτω ένα υπόγειο, εκεί είναι τα.
1: Όχι, εγώ είχα πάει στην άλλη παρασκευή και κάνει με τη Δέσποινα Βανδύ που ήταν στο κέντρο.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
2: Αυτό ήταν η Μάμα Μία, όντως.
0: Μάμα Μία.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πέρα από αυτά τα εξαιρετικά σπάνια περιστατικά που να σου τύχουν τώρα, ξέρω εγώ, η συλλογή από τις φωτογραφίες του παππού κλπ. Εγώ επιμένω πολύ στα μικρά άχρηστα. Μικροαντικείμενα ή και μεγαλύτερα. Βλέπω, ας πούμε, φεύγει ο άλλος από το φοιτητικό σπίτι που είχε και πουλάει κάτι έσχος κομωδίνα 30 ευρώ το ένα, 20. Το κρεβάτι του το σιδερένιο, ας πούμε, 80. Και τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, φεύγει με ένα 400 από το σπίτι και τα πράγματα απλά δεν τα πετάει.
0: Ναι.
2: Με τέτοιες μικροβλακίες.
1: Πάντως.
2: Το φουρνάκι, ας πούμε, το μικρό, το φοιτητικό. Ένα χρησιμοποιημένο βραστήρα, τίποτα τα βάζουνε. 10 ευρώ, 7
3: ναι,
2: ευρώ, μωρέ, 13.
3: Γιατί οι φοιτητές κιόλας κοιτάνε καθαρά τη χρηστικότητα. Ναι. Δηλαδή δεν θα τους νοιάξει το αισθητικό κομμάτι.
2: Ακριβώς.
3: Σου λέει ότι είναι τώρα 10 ευρώ, 10 ευρώ.
1: Εγώ έχω πρόσφατο παράδειγμα, πάντως φέτος είχα 6 μήνες ένα παλιό καναπέ. Μια χαρά λειτουργικό ήταν. Απλά ήταν χάλια χρώμα. Ήταν ένα κεραμιδό πορτοκάλι. Τέλος πάντων του παλιού μας σπιτιού τον είχα βάλει.
0: Ρε, σε 6 άγγελ... μήνες τον έχεις βάλει προς πώληση.
1: Ναι,
0: πόσο ετών ήταν ο.
1: Τίποτα, ήταν. Ξέρω εγώ, ρε παιδί, πόσο να ήταν, 8 χρόνων, 10 χρόνων, μπορεί και παραπάνω, αλλά είναι τα παλιά τα έπιπλα που ήταν ξύλινο, πολύ αφράτο, δεν ήταν παλιού στυλ. Τέλος πάντων, 6 μήνες τώρα σε όλες τις αγγελίες. Είχα πάρει δεν ξέρω εγώ πόσους φοιτητές. Οι τρεις δεν τον πήρε ποτέ κανείς. Τρελάθηκα, λέω ρε γαμώτο, δεν γίνεται. Και δεν τον πέταγα γιατί λέω αμαρτία, ρε γαμώτο, καναπές, φωτογραφία, πάρ' τον χάριζα. Και μέχρι τελικά βρίσκω τελικά ένα φοιτητή και μου λέει, μαν. Τον θέλω. Λέω τέλεια. Λέω έλα πάρτον. Μου λέει αχ, δεν έχω λέει μεταφορικό μέσο. Τον λυπήθηκα.
0: Και τον πήγες.
1: Λέω ρε γαμό, το λέω δεν έχω λέω όμως κάπως φορτικά. Και λέω έλα να βρούμε μια και να σε βοηθήσω να το κατεβάσουμε. Μου λέει δεν παίζει λέει αυτό. Λέω ρε και τι θες να κάνουμε του κάνω ρε μαν. Μου κάνει. Μωρέ, ξέρεις τι, το ξέρω ότι δεν ζητάς λεφτά, αλλά παίζει να τα βρούμε κάπως με 50-50 καμιά μεταφορική να μου τον φέρεις. Δεν σε ήξερα τότε.
0: Δεν πειράζει. Μωρή η Κατερίνα τον ήξερε αυτόν όμως. Έτσι όπως το βλέπω, είναι πολύ πιθανό να
1: και είναι. Και τελικά πήρα το Δήμο Νέας Μήνης και τον πέταξε.
2: Τι χρώμα ήταν ο καναπές?
0: Πορτοκαλί σου.
2: Πορτοκαλί.
0: Σαγάτα.
2: Τον έχεις πετύχει σε κανένα σπίτι, σε Κατερίνα, σε τον καναπέ?
3: Μπορεί και σε αυτό που έμενα να υπήρχε ένα πορτοκαλί.
1: Λάτι.
3: Όχι, ρε, όπως μας περιγράψε... είναι πολύ κυμπάριδες. Θα κάνω μια πάρα πολύ γρήγορη παρένθεση να πω ότι στην Κοπενχάγη έχει ειδικά κέντρα ανακύκλωσης. Που πας έπιπλα, βιβλία, ρούχα, γενικά για όλα τα αντικείμενα. Γίνεται διαλογή, δηλαδή δεν μπορείς να πας κάτι που είναι για πέταμα.
2: Για πέταμα, σωστό.
3: Και σε αυτά τα κέντρα μπορείς να πας, σου λέει ας πούμε ότι έχεις, έχεις ώρα στάθμευσης 20 λεπτά ένα τέταρτο, για να μην πας εκεί και τα μαζέψεις όλα. Και βρίσκεις πάρα πολύ decent πράγματα για το σπίτι σου και μικροσυσκευές και τα πάντα όλα. Και παίρνεις ό,τι θες.
2: Είναι για να πάω και να πουλήσω και να αγοράσω?
3: Δεν πουλάς, ούτε αγοράζεις. Είναι ανακύκλωση.
2: Α,
3: για να μην
2: μάλιστα,
3: το πετάξεις. Αλλά τα διαλέγουν, ρε παιδί μου, να είναι σε καλή κατάσταση. Να μην βάλεις την πρίζα και πέσει ο γενικός.
2: Και με μια κοινωνική συμφωνία, φαντάζομαι ότι εγώ θα πάρω. Όχι air condition αν έχω 8 στο σπίτι, αυτό που θέλω, όχι,
3: όχι
2: να μαζεύουμε.
3: Ναι. Και είναι πολύ decent, σου λέω ότι έχουν και ένα κόφτη, γιατί σου λέει μην έρθει άλλο με αυτοκίνητο και φορτώσει όλο το κέντρο ανακύκλωση. Και ναι.
0: Μάλιστα. Τα εντάξει, του το εξήγησε, γιατί ναι, βλέπω ότι του τα λε.
3: Αφού με ρωτάει, μου κάνει διευκρινήσει.
2: Εγώ Δημήτρη μου να ξέρει. Εγώ όσο τα ακούω αυτά, σκέφτομαι τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα από όλα αυτά. Τίποτα. Και σκέφτηκα μία εικοσάδα με ντάτσου να έχουν σταθμεύσει για 20 λεπτά στη σειρά και να τα φορτώνουν όλα, ρε.
1: Πολλά έβαλε.
2: Και του υπαλλήλου
3: τα κεφαλάρια.
1: Τον ντάτσου δεν. Ποιο ντάτσου εδώ. Σε κλειό θα έρθουν και θα το βάλω πάνω σε ράγε τον κάναμε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα 26 Μαΐου, παιδιά, καλημέρα σα. Τα ορλοφικά. Άδοξη επαναστατική προσπάθεια των Ελλήνων. Τα λεγόμενα ορλοφικά το 1770. Σαν σήμερα, παιδιά, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1879. Σαν σήμερα, 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος, δηλαδή της εθνικής λυρικής σκηνής, η οποία θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 40, επί δικτατορίας Μεταξά. Παρακαλώ. Σαν σήμερα, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι τους. Στο δωμάτιο 1472 του Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ το 1969. Ενώ σαν σήμερα, το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και επίσημα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τώρα επικαιρότητα, τι να σας πω, παιδιά. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του νέου εγχειρήματος, του νέου κόμματος, πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πολύ επικοινωνία, πολύ TikTok, πολύ σύνθημα, πολύ συμβολισμός, πολύ χρώμα. Αλλά για να δούμε τι θα γίνει και τι θα πρεσβεύει. Σου λέει ότι με όλα αυτά έχει ξεμυαλιστεί και ο Σαμαράς, ενώ ήταν ντεμή να.
2: Και σου λέει κάνε μια φιέστα κι εσύ.
0: Προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος. Σήμερα παρουσιάζει το βιβλίο του ο Κώστας Καραμαλής, το οποίο σου λέει αφορά τη νέα τάξη πραγμάτων. Λες και έχει πάρει χαμπάρι την παλιά τάξη πραγμάτων. Τέλος πάντων, να μην είμαι και. Τέλος πάντων, τα νέα πράγματα, τέλος πάντων, στην πολιτική σκηνή, την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Έχτες.
2: Συγγνώμη, το νέο βιβλίο του κυρίου Καραμαλή μου θυμίζει αυτό το γνωστό διάλογο που λέει πολύ ωραίο το βιβλίο σας, αλλά δεν μου είπατε ποιο σας το έγραψε. Και απαντάει όλος, α, χαίρομαι πολύ που σας άρεσε, αλλά δεν μου είπατε ποιο σας το διάβασε.
0: Έτσι, μπράβο. Ο ένας τι λέει στον άλλον. Αυτά τα πολιτικά, παιδιά. Τραμπ εκεί με Ιράν και μέσα σε όλους την Λιβύη και όλη αυτή την κατάσταση. Τίποτα. Αυτός λέει θέλει το ουράνιο να το φέρουν.
1: Το ποιο?
0: Το εμπλουτισμένο ουράνιο να το φέρετε εδώ.
2: Ωραία.
0: Αλλιώς δεν σταματάει ο πόλεμος.
2: Ουράνιο είμαι εμπλουτισμένο.
0: Εκτός αν θέλετε, λέει, σε κάποιο ουδέτερο σημείο να το πάτε εκεί να το καταστρέψουμε μαζί.
2: Έχει μείνει ουδέτερο σημείο στον πλανήτη του το πάνω να πάμε.
0: Έλα μου ντε. Λοιπόν,
1: πότε αυτά... θα το κλείσουν το οξυγόνο του παλιού γερού να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν, ως προς το.
2: Μα στάψει όλους. Κυριολεκτικά.
1: Πραγματικά το πιστεύω κι εγώ. Είναι από αυτούς να πούμε.
0: Χτες λοιπόν στο Χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ που αποτελεί έτσι συζήτηση κάθε Τρίτη εδώ στο Μαβεσόου με δική μου πρωτοβουλία. Βικτόρια Δενδρινού, Ελένη Βαρβιτσιώτη. Αλβανία, λέει, κωδικός Αλβανία ήταν το χθεσινό.
2: Είδα λίγο.
0: Το είδες, για πες.
2: Είδα λίγο εκεί που ανέλυαν το σχέδιο.
0: Η φάση ήταν το σχέδιο, το plan B για το να πάμε στη Δραχμή.
2: Ναι, ναι.
0: Τότε.
2: Στη Νέα Δραχμή, έσχος η Νέα Δραχμή.
0: Την είχες, την έδειξε.
2: Κάποια προσχέδια φαντάζομαι ήταν. Κάποια έτσι φανταστικά, υποθετικά τέτοια.
1: Πώς ήταν, για πες.
2: Κοίταξε, το βασικό είναι ότι θα είχε μια υποτίμηση γύρω στο 60 με 80% overnight.
1: Εντάξει, λογικό μου.
2: Αργεντινή λίγο.
0: Και άλλη υποτίμηση, αφού λόγω υποτίμηση τα πηγαίναμε στην τραγωδία.
2: Φαντάσου τώρα. Φαντάσου τι θα γινόταν.
0: Ναι, έλεγε, άκουσα εγώ ένα απόσπασμα τώρα, γι' αυτό δεν το έχω δει. Ένα απόσπασμα μόνο μια συζήτηση που ήταν ένα μάλλον τροϊκανό, κάποιο Ευρωπαίο, το Τόμσεν, δεν ξέρω ποιο ήταν. Και συζητούσε, λέει, με τον Τσίπρα και του λέει: πρέπει να φορολογήσει του εφοπλιστέ. Και λέει αυτό όχι. Και λέει: μισό λεπτό ρε, εσύ, του λέει: εγώ είμαι δεξιό. Εγώ θα έπρεπε να σου λέω να μην φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Εσύ είσαι αριστερός. Θα έπρεπε να μου λες να τους φορολογήσεις. Και λέει αυτός, οκ. Okay. Ότι είπε στον εαυτό τον κοινό, οκ. Okay. Αλλά είναι η ελλειπής πληροφορία μου, δεν θυμάμαι καν ποιος είναι αυτός. Οπότε τσάπα το ανέφερα. Θα μου την έλεγα τώρα αν ήμουν ο Αθανάσης ή ο Βασίλης.
1: Εντάξει, τσάπα επαναστάτης μου, ήταν. Εδώ να πούμε, δεν τόλμησε τώρα στο βίντεο παρουσίαση να βάλει μια ελληνική ομάδα. Ξενολατρία Μπαρτσελόνα. Γιατί ο Πανιώνιος δεν έχει τέτοια χρώματα και είναι και πιο κοντά σε σήμερα.
0: Εγώ να σου πω, ρε Θανάση, τώρα συνήθως σου πηγαίνω κόντρο έτσι για τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν ψευτό απέναντι. Το ήθελε, αλλά μετά κάποια στιγμή κόλωσε. Αυτό έγινε.
1: Κοίτα λίγο.
0: Δηλαδή κάπως ήρθε στην πραγματικότητα, καταλαβαίνεις.
1: Στην κιθάρα και στην κοτσίδα, στη σχολή, όλοι επαναστάτες γινόμαστε. Μετά όταν μπαίνει το κουστούμι είναι το πρόβλημα.
2: Και εγώ δηλαδή διαφωνώ πρακτικά, γιατί βλέπουμε μέσα στα χρόνια, έχουν περάσει τώρα και 10 χρόνια και λέγαν όλοι οι άνθρωποι από την αρχή. Το είχαμε εξηγήσει ως αντιπολίτευση. Απλώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μου το εξηγείς εσύ που είσαι σύστημα. Ναι. Δεν θα ακούσω εσένα.
2: Αφού με μένα θα συνεργαστεί.
1: Και ας μου μεταμπλέκει με τα αφεντικά του.
2: Αναγκαστικά θέλω να πω, και ο Τσίπρας δεν πήγε με τη λογική Βαρουφάκη, πάμε να χορέψουμε γυμνή στον δρόμο.
0: Ερχόταν όμως ένας Βαρουφάκης και του έλεγε: γίνεται κι αλλιώς. Ερχόταν ένας Λαφαζάνης και του έλεγε: γίνεται κι αλλιώς.
2: Ήξερε
0: ότι. Και αυτός έλεγε: για να είμαι συνεπής, θα πιστεύω μου που είναι αριστερά.
2: Ναι.
0: Πάμε να δοκιμάσουμε αυτή την πλευρά.
2: Αριστερό, εγώ τον Τσίπρα δεν τον θεώρησα ποτέ.
0: Αυτό στον εαυτό του σου λέω τι έλεγε.
2: Ναι, α τον εαυτό του.
0: Ρε παιδί μου, του πίστεψε.
2: Τα όσα έκανε. Τα όσα έκανε δεν δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό που έλεγε μετά αυταπάτες. Δείχνουν έναν άνθρωπο που κατάλαβε πολύ νωρίς που πάει η κατάσταση και πρόλαβε πριν το τελευταίο πρόγραμμα, ας πούμε, που διαπραγματευόταν η κυβέρνηση, να τη ρίξει για να βγει στα δύσκολα. Ήξερε ότι αν τελείωνε η φάση αυτή,
0: αυτό
2: δεν είχε
0: αφήγημα. Όμως.
2: Δεν είχε αφήγημα αντιμνημονιακό μετά.
0: Άρα η συζήτηση είναι σε ποιο σημείο κατάλαβε.
2: Εγώ νωρίς πιστεύω πολύ νωρί.
0: Ναι. Νωρίς. Εντάξει, εγώ πιστεύω
2: αυτά τα περί αυταπατών, α πούμε, κλπ. Δηλαδή. Την ώρα νιώθω που πήγαινε και έλεγε θα βαράμε το ζουρνά, ήξερε μετρημένα μαθηματικά και νέα δραχμή μπροστά του.
1: Όχι μωρέ, και εγώ πιστεύω προς τη μέση το κατάλαβε λίγο. Όταν άρχισε να του ρίχνουν τα όχι από την Ευρώπη γιατί.
0: Και όταν είδε και ο Βαρουφάκης δεν τα λέει πολύ ρεαλιστικά. Τα λέει ωραία, αλλά όχι ρεαλιστικά. Εφαρμόσιμα.
1: Είπε ένα συγκεκριμένο όνομα, αν το ακούσατε πριν, ο Δημήτρης, που όλο το πρόβλημα είναι αυτό. Λαφαζάνης. Όλοι αυτοί οι παλιοί, οι αριστεροί, του περάσανε, παιδί μου, στο μυαλό ότι είμαστε μια Ευρώπη του 1950 που είμαστε πάλι στην αναδιοργάνωση και θα το πάμε εμείς επαναστατικά και θα γίνουμε ένα μεγάλο κράτος. Δεν γίνεται αυτό. Από τη στιγμή που έχεις μπει σε μια σειρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι σε κοιτάνε, πρέπει να πας με το σύστημά τους. Οπότε όταν τα βάλει με το σύστημα, μετά εκεί είδε ότι χάνει και πήγε. Όταν έπρεπε να πάει μαζί του ήταν πάρα πολύ άργα και τα έκανε όλα μου.
3: Αυτό το ντοκιμαντέρ εμένα μου θυμίζει πώς είναι όταν, όταν είναι οι φίλες και θέλει ένας πρώην να επιστρέψει και κάθονται οι φίλες σου και σου θυμίζουν ό,τι κακό σου έχει κάνει για να μην τον πάρεις πίσω.
0: Πολύ
3: είναι
0: εύστοχο.
3: Αυτή η συνθήκη ακριβώς.
0: Πολύ εύστοχο.
1: Η λύσα των καλών και των κακών.
0: Βέβαια δεν λέγε ψέματα, αλλά ίσως να δίνει σημασία στα
2: παιδιά,
0: σε κάποια
2: χρήσιμο στις μέρες που ζούμε και σου βγαίνει ο κάθε επικίνδυνος με την παλίτσα της Μπαρτσελόνα να σου κάνει πλακίτσα. Να θυμόμαστε, άστο ντοκιμαντέρ, στο καλό του να πάει. Χρήσιμο να θυμόμαστε.
3: Ναι,
2: να
3: τώρα, μην χαρακτηρίσεις. Και τα τότε και τα τώρα όμως.
0: Επικίνδυνο, ναι, επικίνδυνο.
2: Εγώ έτσι τον ένιωσα σαν πολίτης.
0: Εσύ, ναι, αλλά ναι. Επειδή μιλάμε δημόσια τώρα εδώ. Το θέμα είναι.
2: Λέω ότι έτσι τον ένιωσα.
0: Έχουμε περάσει λίγο μισό λεπτό. Δεν είπες εγώ έτσι τον ένιωσα. Είπες έρχεται ο κάθε επικίνδυνο.
2: Ναι, για μένα επικίνδυνο.
0: Μπράβο, καλά κάνεις το διευκρινίζεις. Το θέμα είναι λοιπόν ότι. Εντάξει, ας τα αφήσουμε τα πολιτικά, φτάνει. Πάμε στα προσωπικά σου τα λεφτά, το οποίο είναι νομίζω το δικό σου το συμφέρον. Με τη Snappi ανοίγεις. Για τη Snappi θα σας πω.
2: Τώρα που μπορούμε να μιλάμε για τράπεζα.
0: Ακριβώς. Είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα αυτό που θα έπρεπε να είναι δεδομένο. Δηλαδή το να μπορείς να αποταμιεύεις χρήματα, να αυγατίζουν αυτά με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο. το οποίο να είναι προς το συμφέρον σου και να έχεις και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις. Με τη Snappi λοιπόν, ξαναλέω, είναι εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά, διαχειρίζεις τα χρήματά σου όποτε γουστάρεις, έχεις την πρόσβαση εσύ. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, ίσως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Επίσημοι φορείς λοιπόν έρχονται με τη Snappi και εγγυώνται τόσο την ασφάλεια των χρημάτων σου όσο και την φερεγγυότητα του επιτοκίου. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappi έχει κάνει καβάντζα και σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες στο www.snappibank.com. Αυτό λοιπόν είναι το Mappe Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεβράσει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε, συγγνώμη που υπάρχουμε. Έχουμε Mappe.
4: Έχουμε βεβαίως. Και θα μείνω εδώ στο μήνυμα του φίλου που λέει κάτι που δεν καταλαβαίνω καθόλου. Τη στιγμή που μιλάμε, αξίζει να πουλήσεις RAM sticks DDR4 και DDR5, διότι έχει τριπλασιαστεί η τιμή τους.
3: Μας δίνει συμβουλές.
4: Είναι... Δεν είναι τα ξέρω.
0: Είναι αυτά.
1: Είναι τέτοια παιδιά. Είναι, πώς το λένε, υπολογιστή. Μέσα οι κάρτες μνήμης είναι.
4: Ναι, αλλά τι.
1: Και γραφικών.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω.
4: Ναι. RAM sticks
3: RAM, μνήμες RAM. Ωραία. Ευχαριστούμε για τη συμβουλή.
1: Είναι για gamers αυτό. Είναι πανάκριβα να ξέρετε αυτά.
4: Ο φίλος εδώ μας λέει ότι είχε ένα Equalizer Marantz 505 του 1988. Το έβαλα, λέει, 200 ευρώ και πουλήθηκε την επόμενη μέρα. Φοβάμαι ότι το σκότωσε.
3: Ναι, αυτά είναι πανάκριβα κανονικά.
1: Αυτό τι είναι, ρολόι είναι?
3: Όχι, είναι μίκτης τύπου. Equalizer. Ναι, πώς το λένε.
0: Ενισχυτής.
3: Ναι. Αυτά είναι πανάκριβα.
1: 88 και έφυγε. Ξεχάνα συλλέκτη θα πήγε. Τι να το κάνεις.
4: Άμα ξέρεις την αξία τους. Κάποιοι ξέρουν, ρε παιδί μου. Εμένα δηλαδή μου... και τα αξιοποιούν.
0: Μου κάνανε δώρο που βρήκαν από το ίντερνετ. Μάλιστα, μόνο το καπάκι έλειπε. Που ξαναβρήκαν από το ίντερνετ το αντίστοιχο καπάκι. Ένα pick-up Technics.
3: Ναι.
4: Λειτουργικό.
1: Το pick-up. Είναι pick-up.
0: Ναι, ναι. Πείτε λοιπόν, τι πουλάτε ή τι τέτοιες περιπτώσεις, τι τέτοιες περιπτώσεις έχετε βρεθεί. Αλλά ας μην το πάμε, τι πουλάω.
4: Ναι, τι πουλάω.
0: Το κάνουμε έτσι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Φύγαμε λοιπόν Τρίτη 26 Μαΐου. Βλέπετε ότι ξεκίνησε η κουβέντα με ό,τι μας απασχολεί σήμερα. Με ό,τι ξυπνήσαμε να μας απασχολεί. Ελάτε και εσείς όπως έχετε ξυπνήσει. Όλα σκατά θα πάνε, αλλά τουλάχιστον έχουμε ο ένας τον άλλον στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που ακούει στο όνομα εδώ και 19 χρόνια. Mappe Show. Εδώ δεν υπάρχουν ακροατές, δεν υπάρχουν παραγωγοί. Διαλέγεις τη μουσική σου και ξεκινάς τη μέρα σου. Βασιλική, πάτα το, έχουμε βρει τραγούδι.
1: Εγώ έχω, αλλά δεν ξέρω τώρα αν κολλάει πολύ με τη συζήτηση.
0: Δεν πειράζει, δεν έχει υπάρχει
1: άλλο.
0: Ναι, τι είναι.
1: Σχέτος, μωρά στη φωτιά θέλω να
4: ακούσω.
1: Κάτω στην πόλη.
0: Είναι ωραίο.
1: Το κάτω στην πόλη είναι προφητικό. Το κάτω στην πόλη.
0: Προφητικό τότε για τώρα θέλω.
1: Ναι. Περιγράφει την κατάστασή μας τώρα.
3: Ρε, είναι ωραίο, σε ρωτήσαμε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Να πατηθεί.
5: Το βράδυ βγαίναν όλοι μαζί. Μια νυχτιάτικη βόλτα μες στο κέντρο της πόλης. Στο ρυθμό που σκοτώνει όπως ξέρουν αυτοί.
0: Ωραίο είναι, ωραίο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Όχι.
1: Άμα το έχει πει κάποιο άλλο εδώ μέσα, μπορεί έτσι να αντιδρούσε.
0: Κοίτα, αλλά... δεν είμαστε. Δεν...
2: Εγώ δεν μίλησα για το Muppet Show αυτό. Λέω ότι τι υποχρεώσει.
1: Γενικά,
2: να μην ήμασταν, να είχαμε την πολυτέλεια. Το εύχομαι για όλου του Muppet, όχι για εσά μόνο και για εμά. Να μην είχαμε την υποχρέωση να δουλέψουμε αυτό.
1: Ευχαριστούμε, στο ευχόμαστε και εμείς εσένα.
2: Λοιπόν, όχι ρε εσύ. Μα κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή το θέτεις έτσι, ότι αν είχαμε την... εγώ τουλάχιστον θα ήθελα το Muppet Show να το κάνω. Ακόμη και αν δεν είχα την ανάγκη να δουλεύω.
1: Και εγώ να σου πω την αλήθεια.
2: Κάπως είναι ένα...
1: θα ήθελα να το κάνω.
2: Μια εκτόνωση την οποία χρειαζόμαστε νομίζω όλοι. Γι' αυτό και ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber. Τι πουλάω ή τι αγόρασα. Πείτε μας έτσι ιστορίες αγοραπολισιών. Καλημέρα στο Γιάννη τον Κορδόνη. Καλημέρα, αδερφέ.
3: Τι πουλάει.
2: Τρέλα.
3: Αμέ.
2: Την πουλάει κάθε Σαββατοκύριακο από την Ιταλία.
3: Και ο Αλέκος εδώ από τη Φιλιππιάδα πουλάει ένα Volkswagen Polo 2025 μοντέλο.
0: Ωραίο.
2: Καινούριο,
0: πολύ καινούριο.
3: Πόσο το δίνεις και γιατί το πουλάς.
2: Και πόσα χιλιόμετρα έχει.
1: Ναι, γιατί λογικά τώρα το πήρε. Τι έγινε.
0: Δεν το αρέσει, ρε παιδιά. Θέλω να το στείλει, να πάρει κάτι άλλο.
3: Βάει ευκαιρία. Ναι, πάει για κάτι καλύτερο. Καλημέρα λοιπόν στο 698 104 104 και 6 στο Viber. Τι πουλάτε, τι αγοράζετε, τι βλέπετε να κινείτε σε τέτοιες πλατφόρμες, σε ποια αγορά έχετε μπει τώρα τελευταία. Και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω ένα ωραίο γωνιακό οικόπεδο, όποιος ενδιαφέρεται στα μέθαινα. Εντάξει, έχει λίγα μπάζα.
2: Τι σημαίνει γωνιακό, έχει τείχο γύρω-γύρω.
0: Όχι, ναι, ρε παιδί μου, είναι γωνία.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβες αυτό.
1: Έχει την ίδια αξία με το μαγαζί γωνία, το οικόπεδο γωνία.
0: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι μικρό, δεν είναι για να χτίσει κάτι μεγάλο.
2: Τι είναι, για να πάει να κάτσει.
1: Να καλλιεργήσει τι ντοματούλε σου.
0: Όχι, όχι, είναι. Για 50 ρίζες είναι.
1: Ωραία.
2: Δεν πάω να χτίσω κάτι εκεί πέρα, ρε παιδάκι μου.
0: Θα σε τσίμα τσίμα, γιατί είναι λίγο περίεργο το οικόπεδο. Είναι ανάμεσα σε άλλα δύο και είναι λίγο ανεβασμένο.
2: Όπως υπάρχει ένα τέτοιο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ που είναι ανάμεσα σε δύο κτίρια.
0: Μην κοιτάζει εσύ, είναι αγρινιώτη.
2: Είναι ίσα ίσα ένα παράθυρο η όροφη.
3: Έτσι το βλέπω.
2: Πραγματικά. Λοιπόν,
3: θα ανοίξει την πόρτα μέσα του γείτονα.
2: 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
0: Δεν έχει δρόμο μπροστά. Πρέπει να πα από δύο άλλα χωράφια.
3: Πρέπει να έχει καλά με όλη την γειτονιά.
2: Σαν εκείνο το ανέκδοτο που πήγαινε το παιδάκι του τέλο πάντων και λέει μην του μιλάτε, δεν ακούει στο τέλο ούτε καν. Τέλο πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Θέλω να σα βάλω στον κόσμο, βασικά να σα λύσω τα χέρια. Είτε έχετε στο μυαλό σα να φτιάξετε. Τώρα, μάλιστα, ο πρωθυπουργό σου λέει είναι έτοιμο να εξαγγείλει το σπίτι μου 3.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, έτσι όπω έχει πάει το πράγμα.
0: Πώς το πες έτσι,
2: ναι, ναι, είναι μαμό το σπίτι μου 3.
0: Εγώ το έχω ρωτήσει στο λογιστή μου, του λέω. Να σου πω, δικαιούμαι, λέω, όχι. Καμία ανακαίνιση, κάτι.
2: Ανακαίνιση δεν ξέρω. Αυτό είναι το ανακαινίζω.
0: Το ανακαινίζω ακόμα δεν έχει βγει που λέγανε από τα Χριστούγεννα θα βγει το Μάιο. Τελείωσε ο Μάιο.
1: Ναι, θα βγει.
3: Περιμένεις τις πλατφόρμες.
0: Εγώ περιμένω έρμος.
1: Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωφέλιμο για ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων.
3: Ναι, σωστό, σωστό. Έχει αυτή τη στόχευση.
2: Ωραία, ναι. Εγώ
3: συγγνώμη,
2: σας
3: είναι σίγουρα το 3.
2: Το 3 το σπίτι μου.
3: Δηλαδή τόσο καιρό το 2 έτρεχε.
1: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Το άκουσα το πρωί γι' αυτό. Το έχω πάρα πολύ να πω. Ναι. Να σας πω ότι ανεξαρτήτως του τι θα γίνει με αυτές τις πλατφόρμες, εμείς ως Muppet Show έχουμε μία συνεργασία για την οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί μιλάω για την αιχμή αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τις πόρτες ασφαλείας. Diamond Doors. Ένα χειροκρότημα, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ να έχουμε κολεγές και συνεργασίες με εταιρείες που είναι leaders στο χώρο τους και που σας είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε και δώρο. Η Diamond Doors λοιπόν με την πολυετή της εμπειρία έχει την πόρτα που χρειάζεσαι ανάλογα με τις ανάγκες σου, για την ασφάλεια του χώρου σου, για την προσωπική σου ψυχολογική ηρεμία, ψυχική ηρεμία, γιατί όταν ξέρεις και νιώθεις ότι είσαι ασφαλής και μάλιστα ότι την ασφάλεια αυτή την εγγυώνται οι Diamond Doors, είσαι ακόμη πιο ήρεμος. Στόχος λοιπόν είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου, των προσωπικών σου αναγκών. Χρησιμοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας, προσαρμοσμένη στην τσέπη σου. Είναι πολύ οικονομικές Diamond Doors και ξαναλέω, δεν φίδονται, δεν κάνουν εκπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες σου και με την ασφάλειά σου. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται λοιπόν στο χώρο της λιανικής πώλησης με 5 καταστήματα: Ήλιον, Άγιος Δημήτριος, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Και φύγαμε, στείλτε μου τώρα, στείλτε Diamond Doors στο 698-104-104-6 και το ονοματεπώνυμό σου και θα πάρεις δώρο μία πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, Diamond Doors, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, ISEO ή ISEO. ISEO τέλος πάντων και αφαλό XP4. Τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Ξαναλέω, στείλτε τη λέξη Diamond Doors και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 στο Viber. Χάρη στο Muppet Show και το My Radio 104,6. Αυτή είναι η

0: Diamond Doors.
1: Να κάνουμε και μία διόρθωση, γιατί ναι, το Volkswagen που πωλείται στη Φιλιππιάδα είναι του 2015, όχι του 2025.
2: Ναι, σε περίπτωση που...
0: Μα γιατί να πουλάει, αυτό που ρώτησε και ο Βασίλης, ότι γιατί, και να το πουλάς περσινό...
2: Το έγραψε εκ παραδρομής. Μπορεί να το κέρδισε, μπορεί να το χάρισε.
1: Έχουμε και τον Νίκο που μας λέει για το θέμα ημέρας. Έχει φτιάξει η γιαγιά μου στη ραπτομηχανή και εντύματα τα οποία τα κρατάει για το γάμο μας. Είμαστε τρία αδέρφια. Έχει καμία εικοσαριά. Λέει η γιαγιά ότι κάνουν 2.000 το ένα. Εγώ βέβαια δεν θα έδινα ούτε 100 ευρώ για αυτά, αλλά δεν έχω ιδέα. Σκέφτομαι σοβαρά να τα πουλήσω άμα κάνουν όσο λέει η γιαγιά.
2: Ποιο θα τη το πει τη γιαγιά?
1: Παιδιά, ανάλογα ποια είναι η γιαγιά. Μήπως είναι καμία διάσημη και δεν
2: ξέρουμε. Ναι, η Ντονατέλα Βερσάτσε πρέπει να είναι η γιαγιά για να κάνει το κέντημα 2.000. Θέλω να πω, οι μεγάλοι άνθρωποι, ρε παιδί μου τώρα, και οι μαμάδες μας ίσως του χωριού όσο μεγαλώνουν, τα θεωρούν αυτά τα πράγματα πολύ μεγάλης αξίας. Είναι ενδεχομένως γιατί είναι χειροποίητα, έχουν τον κόπο τους, έχουν όλα αυτά. Αλλά για 2.000 δεν είναι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι για 2.000, παιδιά.
0: 2.000, παιδιά, χειροποίητο τώρα, ό,τι και να είναι.
1: Τι χειροποίητο άνθρωπο.
0: Χειροποίητο άνθρωπο δεν θα αγόραζα για 2.000.
3: Η μάνα μου στέλνει τώρα που λέει τον πατέρα μου. Λέει, εντάξει, δεν είναι πολύ χρήσιμο.
0: Όχι, τον κυριωτάκι πάρα πολύ χρήσιμο. Έστησε. Α, έτσι, κυρία Κατερίνα, στήσατε ένα ολόκληρο σπιτικό προκομμένων ανθρώπων και τώρα τον ακρογωνιαίο λίθο, τον πυλώνα, την κολόνα του σπιτιού την πουλάτε.
3: Γκρινιάζει η κολόνια πάρα πολύ τώρα.
0: Η κολόνια γιορτή.
3: Η κολόνα γκρινιάζει πάρα πολύ τώρα.
0: Γκρινιάζει, την έχει πιάσει η γκρίνια της?
3: Την έχει πιάσει τώρα, ναι, μπαίνει.
0: Τέλος πάντων.
3: Μπαίνει σε μια σημαντική ηλικία τώρα, μεγάλη γκρίνια.
0: Πιστεύεις ότι πάει η γκρινιά με την ηλικία? Εγώ δηλαδή που είμαι, ρε φίλε, να πούμε 46 χρόνια και γκρινιάζω σαν είμαι 85.
1: Φτάσε όπου δεν μπορείς.
3: Εντάξει, δεν είμαι ειλικρινής μαζί σου, γιατί είσαι το νούμερο 1 εδώ στο ραδιόφωνο. Αν ήσουν να συνδέσει μπουκα, θα στα λέγα.
0: Τώρα που είπε σε νούμερο 1, αυτό που τα χρησιμοποιεί αυτά, ο φίλος ο Νικόλας ο Ράπτης, μου έστειλε παράπονα. Για τη Μυρσίνη πάει το παράπονο. Ανέβασε χθες το ανέκδοτο του Θανάση μας με τα σκατά.
1: Ναι.
0: Και το ανέβασε μισό.
1: Γιατί μισό?
0: Γιατί δεν χωράει μέσα στο story.
1: Ποιος το ανέβασε, δεν κατάλαβα.
0: Το
3: story δεν είναι δημοσιεύει όλο το post.
0: Δεν θα έπρεπε όμως.
2: Το reel υπάρχει, πάνω. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, το reel. Αυτό είναι παράπονο προς το Instagram, όχι προς τη Μυρσίνη.
0: Όχι, γιατί η Μυρσίνη το ανέβασε ως story. Θα έπρεπε να ξέρει ότι το story είναι ενός λεπτού. Εφόσον δεν είναι ένα λεπτό, θα πρώτα ανεβάσει το story, να ανεβήσει όλα τα υπόλοιπα.
2: Αλληλέγγυα Μυρσίνη.
1: Κάτι έχει μπερδευτεί τώρα.
0: Αν κάτι δεν χωράει στο λεπτό, δεν το ανεβάζει το story.
3: Κάντο άλλο μοντάζ.
0: Δεν μπερδευτεί κανείς. Τέλος πάντων, το στείλουν και ακροατές, γι' αυτό το λέω. Ο Νικολάκης λέει να μας στείλει ΑΕΠΑ να τον αποζημιώσουμε. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τώρα έχει πει και ο διαγωνισμός.
2: Τώρα ναι, πάμε σε Diamond Doors μόνο αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε στην Κατερίνα Μπούκα. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Καλημέρα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές.
0: Γεια σας. Είμαστε έτοιμοι. Και αγαπητά ακροατά.
1: Σκέφτηκα να πω αγαπητά ακροατά.
3: Πες το, γιατί δεν
1: αυτό
3: το
1: θα λέω από εδώ και πέρα μόνο.
3: Ναι,
1: να εξοικονομώ και λίγο.
0: Δεν χρειάζεται το συμπέρασμά σου εσωτερικά.
1: Ωραία, πάμε. Ναι, ήταν μια εσωτερική σκέψη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα ψυχολογικό τεστ.
2: Βεβαίω.
1: Να σας ψυχολογήσω ψυχολογικά.
0: Να λέω και οι μάπες μπορούν να το κάνουν και οι μάπες που μας
1: ακούνε. Φυσικά μπορούν και νομίζω το κάνουν κιόλας.
2: Ναι, έχουμε πει μάπες, σημειώνεται για να ακούσουμε μετά τα αποτελέσματα.
0: Αυτή δουλειά κάνουν τώρα.
2: Κάτσε κι εμείς να γράφουμε, ρε παιδιά.
3: Γράφερε.
1: Κάντε μια εκπνοή, γιατί θα σας βάλω να μαζευτείτε, να φανταστείτε κάποια πράγματα. Λοιπόν. Περπατάτε και βλέπετε μπροστά σας μία σκάλα.
3: Ναι.
1: Πώς είναι? Και σκεφτείτε αν θα την ανεβείτε αυτή τη σκάλα ή όχι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Από μέσα σας,
0: ναι.
1: Θα θυμάστε.
0: Ναι.
1: Βλέπετε μετά τη σκάλα και ένα σπίτι.
2: Ναι.
1: Σκεφτείτε πώς είναι. Είναι παλιό, είναι καινούριο, είναι ψηλοτάμενο,
3: είναι
1: χαμηλό. Και αν θα μπείτε μέσα στο σπίτι.
3: Με τη σκάλα.
1: Ας τη σκάλα.
3: Μα θέλω να μπω σε άλλον.
1: Μην τα συνδέει, ρε παιδί μου.
0: Η σκάλα είναι πριν.
1: Είναι
0: όπως περπατάς, βλέπεις μια σκάλα. Προχωράς κι άλλο. Βλέπεις ένα σπίτι.
2: Όχι, ένα σπίτι, ναι.
0: Δεν έχει σχέση σκάλα με το σπίτι.
3: Ναι, ναι. Το έχω καταλάβει εδώ και ώρα. Απλά λέω, μήπως να πάρω τη σκάλα.
1: Γενικά η φάση είναι ότι περπατάτε και βλέπετε διάφορα πράγματα.
3: Ωραία, ωραία, το είδαμε και το
1: σπίτι. Πώς τα διαχειρίζεσαι.
3: Πρέπει να φανταστούμε και το σπίτι, πώς θα είναι.
1: Φαντάσου το σπίτι.
3: Πύργο.
1: Μετά το σπίτι. Και αν θα μπει μέσα, πρέπει να φανταστείς.
3: Ναι, έχω μπει, το έχω βανδαλίσει όλο.
1: Ωραία. Α, το βανδαλίζεις στο σπίτι.
3: Ναι,
1: ωραία, θα εξηγήσουμε μετά τι είναι. Συνεχίζετε, βλέπετε μια αρκούδα. Τι γίνεται εκεί με την αρκούδα? Πώς την αντιμετωπίζετε, φεύγετε, παλεύετε,
0: παιδιά, τώρα που
1: γίνεστε
0: αρκούδα,
1: φίλοι.
0: Έτσι πάω και έρχομαι μια στιγμή. Ξέρετε, λέει ότι η Αρκτική και η Ανταρκτική είναι ουσιαστικά εκεί που υπάρχουν αρκούδες και εκεί που δεν υπάρχουν υπόλοιπες αρκούδες. Γιατί Άρκτος είναι η αρκούδα, Αρκτική είναι εκεί που ζουν αρκούδες, ενώ η Ανταρκτική που είναι στον αντίποδα δεν έχει, σου λέει. Ή μήπως είναι απλώς Αρκτική εκεί που είναι οι αρκούδες και Ανταρκτική η άλλη πλευρά
1: μας
0: που επίσης έχει αρκούδες.
1: Ή μας λες κάτι που ξέρεις.
0: Αναρωτιέμαι.
2: Δηλαδή, έχω εγώ προσγειωθεί και έχω φτάσει. Τσούκου τσούκου. Και λέω, είμαι Ανταρκτική.
0: Δεν έχει αρκούδες.
2: Και πετάγεται μπροστά μου μια αρκούδα και λέω, οπ, Αρκτική.
0: Βλακή. Ναι.
2: Ωραία, αυτό. Ωραία.
0: Το αφήνω εδώ να αιωρείτε. Παρακαλώ. Ναι.
1: Με κάψε τώρα.
0: Παιδιά, μάπε σόου εδώ. Δεν υπάρχει γνώση, υπάρχει μόνο αμφισβήτηση.
2: Υπάρχει αρκούδα.
1: Μετά την αρκούδα, ναι. Βλέπετε ένα δρόμο. Θέλω να σκεφτείτε πώς είναι αυτός ο δρόμος. Έχει, τι έχει, άσφαλτο, έχει χώμα, είναι από τι, από χαλίκια κλπ. Είναι ανηφορικός, κατηφορικός.
2: Περίμενε, μισό λεπτό τώρα.
1: Ναι. Ωραία.
2: Okay.
1: Σε αυτόν τον δρόμο βρίσκεται κάπου κλειδιά. Ναι. Από τι είναι φτιαγμένα αυτά τα κλειδιά και σκεφτείτε αν θα τα πάρετε μαζί σας.
3: Ναι.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Εγώ τα κάνω στο κεφάλι μου. Οι άλλοι εδώ πέρα κάθονται και τα σημειώνουν.
3: Σιγά με τα θυμάμαι όλα. Ναι.
1: Βλέπετε και ένα κυροπήγιο. Σκεφτείτε από τι είναι φτιαγμένο αυτό το κυροπήγιο.
3: Ναι.
1: Τέλος, βλέπετε και ένα άλογο. Τι κάνετε με. Τι κάνετε με αυτό το άλογο ή τι κάνετε σε αυτό το άλογο.
0: Το αυνανίζω.
3: Να χαλαρώσει.
1: Ναι.
0: Να κάτσουμε.
1: Θα μπορούσες.
0: Για να ράξουμε.
1: Θα μπορούσε σύμφωνα με την εξήγηση.
3: Πρέπει να ξέρουμε και πώς είναι και το άλογο, να το περιγράψουμε.
1: Ναι, καλό θα ήταν να σκεφτείς πώς είναι.
2: Ο άλλος ξεκίνησε
1: το
2: να το αυτόνει χωρίς να το έχει δει ποτέ.
3: Ο άλλος έτσι είναι, ρε παιδί μου.
0: Έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Όποιοι κάνουν καλησπέρα, όποιοι
0: κάνουν. Ως άνθρωπος.
1: Λοιπόν, πάμε στα αποτελέσματα τώρα.
3: Εντάξει, πρέπει να σου πούμε.
1: Θα σε, όσο σα λέω εγώ τι σημαίνει το κάθε
0: ο
1: ένα, θα μου λέτε. Ναι.
2: Ωραία.
1: Ξεκινάμε από τη σκάλα, η οποία είναι η επαγγελματική μας πορεία.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εάν ανεβήκατε τη σκάλα, είναι κάτι καλό.
2: Την ανεβήκαμε.
1: Φιλοδοξία κλπ.
0: Ήταν σκάλα κλίμακα που είδε και ο Απόστολος Παύλος, για όσους ξέρουν, μια σκάλα που οδηγεί προς τον ουρανό. Και α, την ανέβηκαν. Ναι.
1: Την ανέβηκε.
3: Εμένα ήταν πυροσβεστική, μεταλλική, διπλή.
0: Τέτοια, ναι.
2: Εμένα ήταν χτιστή τσιμεντένια. Πώς είναι αυτή του γνωστού πίνακα που είναι μια άκυρη.
3: Στέρεα, Truman Show.
0: Αυτή κάπου είναι και εργοτέχνης, γλυπτό κάπου είναι.
2: Κάτι παίζει, ναι.
1: Δεν την κατέβηκε κανείς δηλαδή.
3: Όχι.
1: Παιδιά, αν την κατεβήκατε οι ακροατές, είναι λίγο δύσκολο εκεί. Μπορεί να σας λείπει λίγο φιλοδοξία, ας πούμε. Το σπίτι είναι ο θάνατος.
3: Όχι, ωραία. Εγώ είδα έναν πύργο Νέας Κηφισιάς και τον θαύμασα.
1: Όσοι μπήκατε, καλό θα ήταν να προσέχετε.
2: Μπήκαμε με τα όσα.
0: Εγώ δεν μπήκα.
1: Αν παίρνει
0: το σπίτι. Το σπίτι. Πέρασα απ' έξω.
3: Ναι, εγώ το
0: έπαιξα λίγο στα παράθυρα.
3: Το χάζευα απ' έξω.
1: Αν μπαίνει στο σπίτι, λέει, σημαίνει ότι είσαι συμφιλειωμένος μαζί.
2: Συγγνώμη, κάνε ένα βήμα πίσω. Εσύ δεν το βανδάλισες, πιο απ' έξω το χάζευε.
3: Έτσι τα έλεγα, ρε. Όχι, αφού εδώ έχω γράψει. Πύργος, τον θαυμάζω.
2: Να... Προχώρα, Κατερίνα.
1: Το είδατε όμορφο. Ηλίας.
2: Κοίτα, κοίτα.
1: Ναι, λέει όντως. Ναι,
0: ωραία, ωραία. Μάζε. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία.
2: Δεν πιστεύετε, ο Μπίλι.
1: Με την αρκούδα, τι κάνατε, θέλω να μου πείτε.
3: Α, εγώ της έπαιξα το πηγουνάκι. Ήταν αυτή τη Coca-Cola. Η λευκή.
1: Άρα παίξατε λίγο.
3: Ναι, παίξαμε.
0: Κουλούκουλούκουλούκου. Τίποτα. Ήταν μια αρκούδα, την άφησα ήσυχη, φοβήθηκα. Ήταν μια καφέ αρκούδα. Αυτή κουτρουβάλαγε και τα λοιπά. Εγώ πέρασα από γύρω και έφυγα.
1: Οκ, decent, λευκή.
0: Από τον παλιό, πήγα από τον παλιό.
2: Η δικιά μου καφέ ήταν, έκανα κάποιες τεχνικές αποφύγεις και τύπου φοβάμαι να το αποφύγω, ας πούμε.
1: Α, τι να πέφυγες.
0: Δεν την ενόχλησα, δεν με ενόχλησε.
3: Αχ, τι έπαθα, για πες.
1: Η αρκούδα είναι το σεξ.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν το ενοχλώ, δεν με ενοχλεί.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπούκα.

0: Λαού. Χρυσές εποχές, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ξέρω ότι διαμαρτύρεστε τώρα οι μάπες γιατί σας άρεσε το τεστ της Κατερίνας Μπούκα και θέλετε και τη συνέχεια. Εντάξει, εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε ραδιόφωνο ωραίο, να περνάτε καλά, να διασκεδάσετε και να γελάτε. Οπότε έπρεπε να λήξω το όνος πάνω στο γέλιο. Θα το συνεχίσουμε όμως και τώρα θα πάει όπως πάει γιατί και ο Θανάσης λέει τώρα δεν αυγάλει άλλο γέλιο. Για να δούμε. Στο χέρι της Κατερίνας μας είναι. Πριν από αυτό όμως, να σας πω ότι δεν πρέπει να νιώθετε ότι πηγαίνετε ξεβράκωτοι στα αγκάθια όσον αφορά το διαδίκτυο, γιατί είναι εδώ το Ίδρυμα Vodafone που δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Αργότερα θα σας ξαναπώ για Diamond Doors, γιατί ξέρω ότι και το έχετε ανάγκη και γουστάρετε και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αποκτήσετε πρόσβαση στη νούμερο 1 εταιρεία στις πόρτες ασφαλείας. Μιλάω για την Diamond Doors. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και τώρα θα επαναλάβω το πώς μπορείς για να μπορέσεις ούτως ή άλλως. Εντάξει, είναι οικονομικές οι λύσεις στην αιχμή, ξαναλέω, της τεχνολογίας των Diamond Doors, αλλά πώς θα έχεις τα χρήματα? Snappy. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έρχεται να κάνει πραγματικότητα ό,τι έχεις βάλει σκοπό μέσα από το κινητό σου. Ξαναλέω, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπως γουστάρεις, όποτε γουστάρεις. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην πάντα και να αυγατίζουν αυτά ώστε να πάρεις ότι έχεις ζαχαρώσει. Diamond Doors, προκειμένου που λέγαμε πριν. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο, δηλαδή από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου που δεν γουστάρεις. Ασφάλεια καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και έχει και σου έχει καβατζώσει τώρα και καύσιμα. Για προσέξτε, αν γίνεις μέλος της Snappy, σου δίνει τώρα έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com.
1: Καλημέρα και πάλι, αγαπητά μου ακροατά. Συνεχίζουμε τις ερμηνείες σε αυτό το ψυχολογικό τεστ στο οποίο συμμετείχαν τα παιδιά πριν, εδώ οι συνάδελφοι.
2: Έχουν υποβληθεί, ναι, στην Αρκούδα.
1: Έχουν υποβληθεί, είχαμε μείνει στην Αρκούδα, τους έβαλα να φανταστούν διάφορες συνθήκες και πώς ανταποκρίνονται, ποια είναι η αντίδρασή τους μπροστά σε αυτές τις συνθήκες.
0: Yeah.
1: Έχουμε μείνει στο ότι βλέπετε έναν δρόμο.
2: Σωστά.
1: Κάποια στιγμή, πώς είναι αυτός ο δρόμος.
2: Λοιπόν, εμένα είναι μεγάλη άσφαλτος, καθαρή, ωραία, ανάμεσα σε έρημο, αυτή η δρόμη που λέμε.
1: Σε έρημο.
2: Τα... Ναι, ναι, αυτή η δρόμη που είναι στην Εβάδα.
0: Σαν το Route 66.
2: Ευθεία,
0: που είναι τώρα η Γαριφαλιά Γαλιφόνη με τον Χρήστο Μάστορα και συνεχίζει να βγάζει ανατριχιαστικά τις φωτογραφίες που έχω βγάλει εγώ.
2: Αλήθεια, λες.
0: Παιδί μου, classics αυτές και τις έκανα και εγώ και τις κάνουν όλοι.
1: Ρε παιδί μου, ναι, τι κάνεις? Πας στο Instagram, πατάς το hashtag, λες Route 66. Και βλέπεις τι φωτογραφίες έχουν βγάλει εκεί, τι μπορώ να πάω κι εγώ να κάνω. Οπότε πας και λίγο.
2: Εγώ ξέρεις τι θα κάνω. Θα κάνω και καλά autostop, ότι ήμουν serial killer.
1: Ωραίο concept.
2: Αυτό είναι ωραίο concept.
0: Κόνσεπτ για ποιον, για τον άνθρωπο?
2: Για το Instagram, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
0: Α, εννοείς φωτογραφία.
2: Για φωτό, βέβαια, για φωτό.
0: Νόμιζα να τρομάζουμε τους οδηγούς. Και αυτό τι όφελος θα έχει, αφού δεν σε πάει και ο οδηγός στον προορισμό?
3: Τι φωτό, τι φωτό.
2: Κατά τα άλλα, στο εξωτερικό, μην τα ρισκάρετε αυτά και σας μαζέψουν.
1: Λοιπόν, ο δρόμος, παιδιά, είναι η ζωή μας.
2: Α, εμένα ήταν, συγγνώμη, δεν τα είπαμε.
1: Ναι,
2: σαν αυτά που βλέπουμε, ρε παιδί μου, λίγο Lord of the Rings, Game of Thrones, αυτά τα λίγο έτσι με κλαρί και παραμυθένιο και άμαξα.
0: Μαρμαρόστρωτο.
2: Ωραίο, ναι.
1: Είχε
2: έτσι
1: θετικό πρόσημο, δεν ήταν ότι σου φαινόταν σκοτεινό.
2: Όχι, θετικό.
1: Εσύ?
0: Εμένα μοντέρνα ασφαλτόστρωση.
2: Μοντέρνα κατασκευή.
0: Κατά μαύρο, πίσα να πούμε ωραίο καινούριο, μόλις το έχουν πατήσει. Και δεξιά αριστερά έρημο. Κάτι σαν του Θανάση, δηλαδή. Κοντά.
1: Η έρημο, εμένα μου λέει ότι δεν έχετε επιλογές. Εγώ αυτό
2: δεν είναι ο δρόμο του. Μην ερμηνεύει από μόνο σου τι λέει το τεστ.
1: Ναι, εντάξει, από την κλάβα μου τώρα έκανα μια ερμηνεία. Αλλά γιατί έρημο, ρε παιδιά? Ξέρω
2: γιατί είναι ωραίοι δρόμοι εκεί, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά κοίτα του Βασίλη τι ωραία.
0: Γιατί πριν είδαμε μια αρκούδα, πιο πριν είδαμε μια σκάλα.
2: Τι θες τώρα?
0: Τι μπορεί να είναι οικιστικό ιστό αυτό?
2: Τι έπαιξα το πηγούνι.
1: Εντάξει, πείτε μου τι κάνατε με τα κλειδιά.
2: Α, τα κλειδιά ήταν.
3: Τα πήρα εγώ.
2: Τα πήρα και εγώ. Μεταλλικά ήταν, τα μάζεψα.
1: Ωραία. Ανθεκτικά.
2: Ναι,
0: αρμαθιά, πολλά μέσα.
3: Εμένα ήταν χρυσό ρομαντικό, έχω περιγράψει εδώ πάλι του παραμυθιού.
1: Πολύ ωραία. Τα κλειδιά είναι οι φίλοι μας. Από το κατά πόσο παλιά ή καινούρια είναι και από το κατά πόσο τα παίρνουμε μαζί μας, φαίνεται το πόσο κοντά μας νιώθουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Και τι θέση έχουν στη ζωή μας. Οπότε μια χαρά.
2: Έχω γράψει κιόλας Τιτάνιο. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε.
0: Μπράβο, Θανάση. Εδώ περνάς καλά εσύ.
2: Περνά πολύ ωραία.
1: Σου αρέσουν πολύ, νιώθω αυτά τα τεστ.
2: Μ' αρέσουν πάρα
3: πολύ. Είναι ωραία.
1: Το κυροπήγιο.
3: Αν έχουμε καβατζός και ένα χειροπήγιο.
2: Κυροπήγιο, πολύ ωραίο.
3: Εμένα επίσης της ίδιας κατηγορίας ήταν.
1: Εσύ όλα παραμυθένια, τίποτα.
2: Ναι, ωραία. Εγώ εκεί παραμυθένιο πήγα. Πολύ ωραίο. Τριφασικό αυτό το μεγάλο, ασημένιο, βαρύ.
1: Βαρύ και σένα.
2: Ωραίο, το κράταγα με το χέρι.
0: Ήτανε, είχε κεριά αναμένα, τι ήτανε.
2: Α, αυτό δεν το είδα.
3: Ήτανε αυτό που μιλάει από την ταινία με τα παιδικά.
2: Μπράβο, αυτό.
0: Εγώ αυτό είδα, από την Πεντάμορφη και το Τέρας.
2: Μπράβο, Πεντάμορφη και το
0: Τέρας. Τέτοιου τύπου.
2: Όλοι το ίδιο είδαμε.
1: Ναι, ψεύτικο δηλαδή.
0: Χρυσό, ωραίο.
3: Αληθινό. Να μιλάει.
2: Στο ακύρωσε.
0: Αληθινό, αλλά χρυσεπίκυλτο. Τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, κατάλαβε. Όχι κανένα κυροπήγιο απλό.
1: Το κυροπήγιο λέει είναι η αγάπη που λαμβάνουμε από τους άλλους.
0: Ωραία.
1: Το
0: ωραία.
1: Γυαλί είναι κάτι εύθραυστο, ας πούμε, όπως και το κρίσταλο. Το μέταλλο είναι κάτι στερεό που δεν σπάει, οξυδώνεται, όμως σκουριάζει.
2: Το ασίμι.
0: Ανεκτήμητο ήταν το.
1: Ανεκτήμητο.
0: Πολύ.
1: Και πάμε και στο τελευταίο, το άλογο.
2: Α, ναι. Το άλογο, πολύ ωραίο. Καφέ Ινδιάνικο με ένα άσπρο εδώ κομμάτι. Το καβάλισα και φύγα.
1: Ωραία.
0: Το ένα τάλογο.
1: Εσείς οι υπόλοιποι, τι κάνετε με το άλογο?
3: Εγώ με το άλογο.
2: Ο Μίτσος είπε.
3: Έχω σημειώσει ότι τα είπαμε.
1: Τα είπα.
0: Εγώ έκατσα και το χάιδεψα πάρα πολύ. Δηλαδή. Παρεξηγήσιμο.
1: Οκ. Το άλογο είναι ο σύντροφος ή σύντροφος. Το πώς τον αντιμετωπίζουμε και το πώς του συμπεριφερόμαστε. Ναι, δείχνει πώς το βλέπουμε, ρε παιδί.
0: Αυνανίζω τον σύντροφό μου.
1: Εντάξει,
2: εσύ καλά.
0: Ακόμη και αν είναι, είναι άγνωστος. Και τον παίρνω αγκαλιά και βάζω. Μάλιστα, έβαλα το κεφάλι του αλόγου. Έτσι το έκλεισα πάνω, μέσα μου.
1: Ναι, θες την τρυφερότητα. Ενώ εσύ, ας πούμε, ήταν ισότιμη η σχέση. Καλπάζατε μαζί.
2: Ωραίο.
3: Καλπάζανε μαζί. Κάλπαζε το άλογο, καβάλο πάζα.
2: Ναι, εγώ ήμουν καβάλο.
0: Τι να κάνουμε. Αυτό πήγα να πω.
2: Φαντάζομαι αν έβαινε το άλογο.
0: Δεν καλπάζανε μαζί, αλλά καλπάζανε μαζί, ήταν δίπλα του. Τον καβάλισε μια χαρά το άλογο και συνέχισε.
2: Γιατί μπορεί να έχει δει κανένα τρέχει δίπλα στο άλογο του.
3: Καημένο άλογο.
0: Εδώ μιλάμε για την αλληγορία.
3: Καημένο άλογο.
0: Συνοδοιπόροι δεν ήσασταν. Καβάλα ήταν ίσω.
1: Α πούμε, έχω μια φίλη που στο άλογο τι έκανε. Μπήκε από κάτω να προστατευτεί.
3: Υπάρχουν τέτοιε. Υπάρχουν.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: λέει, εγώ μπαίνω από κάτω για να προστατευτώ. Ναι. Γιατί έβρεχε και καλά σε αυτό το ψυχολογικό τεστ που κάνει.
2: Τι τραβάει ο Κοσμάκης εκεί.
0: Λοιπόν, ετοιμάστε μου παρακαλώ την. Νύψτε. Νύψτε και ετοιμάστε. Περάστε με εθέρια έλεα την Όλγα Παπαυγούλη για να βγει στον αέρα. Για να σας πω εγώ ότι η ΔΕΗ είναι εδώ και σας έχει κανονίσει και ρούχα και εισιτήρια και φαγητό. 10 ευρώ κουπόνι από το eFood. Επίσης 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσω Ferry Scanner και ρούχα 20% έκπτωση από το About You. Όλα αυτά και άλλα πολλά έχει κανονίσει η ΔΕΗ. Μπαίνει στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και τα τσιμπάς όλα γιατί η ΔΕΗ σε έχει καβατζώσει.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα σας, Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Μου την ετοιμάσατε, παιδιά μου, την κάνατε φίνα. Πριγκίπισσα μου την κάνατε. Μπράβο, μπράβο. Έλα, Όλγα, μπες μέσα.
0: Γυαλίζει.
2: Ναι. Γιατί τι έγινε, τι πριγκίπισσα.
3: Είπα, ετοιμάστε ήταν μου την Όλγα, παρακαλώ, για να βγει στον αέρα. Να την νύψετε, να την περάσετε τα εθέρια έλαια, να την.
0: Ένα χερσπά.
2: Αστερόσκον.
3: Αστερόσκον είναι. Και έτσι ήρθε τώρα. Με την τιάρα σου.
2: Έτσι.
3: Για πες.
2: Παιδάκια μου, εμείς είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, σε αντίθεση πραγματικά με τη Δυτική Ευρώπη που καίγεται. Χθες ήταν η θερμότερη μέρα για την Αγγλία, έσπασε κάθε ρεκόρ, έφτασε 34,8 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ 82 ετών.
3: Ξέρετε τι άλλο πρόβλημα έχει το Λονδίνο, πέραν του ότι από την, δεν είναι προετοιμασμένη αυτή η πρωτεύουσα για τέτοιες θερμοκρασίες.
2: Όχι, δεν έχουν ούτε κλιματιστικά.
3: Ούτε κλιματιστικά, ούτε σοβαρή αποχέτευση. Δηλαδή με την αύξηση της θερμοκρασίας βρωμάνε τα πάντα εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέει η Όλγα είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν έχουν air condition, δεν έχουν προβλέψει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το κάνουν.
2: Ναι. Και ζουν έναν ιστορικό πρόημο καύσωνα για το μήνα Μάιο τουλάχιστον. Καλά, και οι θερμοκρασίες στο καλοκαίρι δεν είναι εκεί, ειδικά μέχρι Ιούλιο, δεν φτάνουν 35. Επομένως, καταλαβαίνουμε πώς ταλαιπωρούνται και οι άνθρωποι. Εμείς τώρα στην Ελλαδίτσα μας θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, ωστόσο θα είναι κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή και λίγο πιο πάνω, αλλά όχι κάτι ακραίο, όχι καύσωνα σε καμία περίπτωση. Σήμερα λοιπόν θα ανέβει η θερμοκρασία κι άλλο, θα έχουμε έτσι λίγες, θα είναι η καλή ημέρα σήμερα γενικά, θα έχουμε λίγη αστάθεια, λίγες ώρες δηλαδή στα υπηρετικά ορεινά τμήματα, ιδίως εκεί προς τη δυτική χώρα και στα βόρεια. Όσο πάμε πιο νότια, δεν θα επηρεάζεται από αυτή την αστάθεια. Και ίσως βγουν και κάποιες μπόρες προς τη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Οι άνεμοι σήμερα βοριάδες επιμένουν 6 μποφόρ, στο Ιόνιο μεταβλητή άνεμοι ως 4 μποφόρ. Στην Αττική αναμένουμε η θερμοκρασία να φτάσει κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις και γενικότερα από εδώ και πέρα μέχρι και την Πέμπτη που θα είναι η κορύφωση, έτσι, η πιο ζεστή μέρα για τα ανατολικά και τα βόρεια, θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 33 με 34. Αλλά τονίζω ότι είναι απλά 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, γιατί είμαστε προς το μήνα, πάμε προς τον Ιούνιο σιγά σιγά. Επομένως, αυτές οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές. Τώρα η αστάθεια φαίνεται να περιορίζεται, θα έχουμε κάποιες εξάρσεις και υφέσεις, ειδικά την Πέμπτη θα είναι λίγο πιο πολύ δηλαδή αυτές οι μπόρες, και φαίνεται το τριήμερο γενικότερα θα είναι καλό, με λίγες μόνο μπόρες στα υπηρετικά ορεινά τμήματα, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, 27 με 31 δηλαδή, και ίσως την Κυριακή και τη Δευτέρα ανέβει και λίγο πάλι, αλλά και πάλι όχι πολύ, δηλαδή κάπου 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Να ξεκινήσουν
2: και
3: δηλαδή οι πρώτοι.
2: Θα είναι καλοτάξιδες.
3: Και οι.
0: Οι θάλασσες
2: θα είναι καλοτάξιδες.
3: Να ξεκινήσουν δηλαδή τώρα οι πρώτοι που κάνουν τα μπάνια τους από το τριήμερο ή το πρώτο κύμα, ας πούμε, που δεν θεωρούνται χειμερινοί κολυμβητές.
0: Υποχρεωτικά.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι τέλειο. Σιγά σιγά θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία των θαλασσών. Τι έγινε, γιατί γελάμε.
3: Γελάει η Βασιλική με τον Βασίλη, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να δείξει το σώμα του. Τώρα
2: να
3: γι' αυτό.
2: Βγάλει την μπλούζα.
3: Ναι, ναι, δεν είναι. Το έχει βγάλει ήδη στα Instagram. Τώρα το θέμα είναι να τη βγάλει και στην παραλία.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εγώ έτσι, θα αρχίσω να πηγαίνω για μπάνια, αλλά θα αρχίσω να δείξω σώμα, γιατί πάω εκεί που δεν πηγαίνει ψυχή. Αλλά γενικά, από ό,τι βλέπω και στα διάφορα ρεπορτάζ και στα Instagram και σε αυτά, ο κόσμος είναι έξω στα μπάνια.
3: Αυτό.
2: Σκι. Έχει 19 με 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία που βαράει νότα. Και ο tips είναι όντως πρώτα να μαυρίσεις και μετά να βγεις εκεί που είναι ο κόσμος.
1: Αυτό είναι προσωπική σου συμβουλή.
2: Ναι, προσωπική μου.
3: Πάρα πολύ
1: οπότε
3: ωραία.
1: Οπότε καλά το κάνεις, Βασίλη.
0: Παιδιά,
1: πρώτα
0: τώρα...
1: πας τα πόμερα.
0: Ναι, ρε, άμα δεν πάρει λίγο σημάδι από το μαγιό, πού μόνο πάρει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Άστα.
3: Σε ευχαριστούμε, Όλγα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε μάπες εδώ, τι γίνεται. Έλατε να εκτονωθείτε, παιδιά, όπως έχετε ξυπνήσει. Με μανούρα, με άγχος, με μιζέρια, με ρουφιανιλίκη. Ό,τι γουστάρετε εδώ πέρα. Είναι ανοιχτό το παιδί. Εδώ είναι μάπες show. Δεν υπάρχουν παραγωγοί και κορατές. Όλοι μια παρέα είμαστε σε αυτόν τον ραδιοφωνικό καφενέ. Παρακαλώ.
0: Πάμε να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στο σύζυγο της φίλης εδώ της Πελαγίας που σήμερα γίνεται 44, το λένε Γιώργο και του ευχόμαστε τα καλύτερα.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, θέλω, έκανα στην Βασιλική σημάδι, γιατί να σας πω σήμα, να μην πάμε ακόμη σε κομμάτι, γιατί παιδιά έχουμε τα νέα burgers στα Goodies Burger House. Τα νέα Saucy Chicken Burgers, παρακαλώ.
0: Ναι!
3: Το λέω γιατί έρχεται και τρίμερο.
0: Τα υποδεχόμαστε!
3: Ναι, ναι, ναι, και μπορεί να θέλετε να το ρίξετε και λίγο έξω, εγώ μωρά αδερφέ. Και λύνουν το μεγάλο ερώτημα του αν έκανε η κότα της, ίσως την κότα, τώρα θα σας πω, Chipotle Fire το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι το πιο έτσι καυτερό. Thai pickle που είναι το πιο spicy. White barbecue ψαγμένο με λευκή barbecue sauce. Και smoky mayo, καπνιστή μαγιονέζα. 4 burgers, 4 μοναδικές σώσεις. Και 0 πιθανότητες να διαλέξεις μόνο ένα. Δοκίμασέ τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery από το goodies.com και το Goodies application. Και τα 4 παιδιά με την πρώτη, μετά διαλέγετε ποιο θέλετε και τσιμπάτε ένα ή δύο κάθε φορά. Ακούστε το παλιό.

0: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
0: Happy Mastercard Day!
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιώργουλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ξύπνεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Έλα ρε παιδιά εδώ στο ατελιέ. Σας παρακαλώ.
2: Σιχάθη σε ένα μάρτι. Παιδιά, διαλέξτε λίγο μουσικούρες που θέλετε να ακούσετε.
1: Σήμερα σας διαβάζουμε.
2: Θέλετε να. Πάντα θα σας διαβάζουμε. Λοιπόν, θα με διακόπτετε και θα διακόπτετε το ένα στον άλλον ξεκάθαρα. Σας δίνω την άδεια για να μπαίνουν μέσα και να μιλάνε οι μάπες. Να μεταφέρετε τον λόγο των μαπών. Αυτό είναι το Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εδώ που τον πρώτο λόγο έχετε εσείς. Εσείς που ακούτε, όλοι εμείς που μαζευόμαστε ανά την Ελλάδα μέσα από τους αναμεταδότες μας. Οι χειρότεροι κακομοίρδες, όπως λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ στην. Η τελευταία τρύπα της λογέρας, ο τελευταίος τροχός της ραδιοφωνικής αμάξης. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Και πριν δώσω το λόγο σε εσάς μάπες μου και στους συνεργάτες μου φυσικά, θα σας πω για το Ίδρυμα Vodafone, το οποίο σου φέρνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για τον σκοπό του να είναι δίπλα σου, να είναι συνοδοιπόρος σου στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, στο αχανές διαδίκτυο. Μάλιστα, εν όψη και τη απαγόρευση τώρα από 1η-1η του 27 για παιδιά κάτω των 15 ετών. Καταλαβαίνετε τη ζούγκλα. Για τη ζούγκλα μιλάμε. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αφορά και τους ενήλικες και εσάς που μας ακούτε. Και εσάς παιδιά και τους γονείς σας και τους γονείς που ακούνε και τα παιδιά σας. Μέσα λοιπόν από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι γουστάρουν και ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, έχουν την γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που το βοηθά να ζει την digital και εσείς μαζί, οι γονείς. Την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μας εδώ τη Γεωργία, η οποία άκουσε πριν τα γενέθλια του φίλου και λέει: Και εγώ 44 γίνομαι σήμερα.
2: Έλα ρε Τζο, καλά, πολλά χρόνια πολλά.
1: Τι ζώδιο είμαστε τώρα,
2: τι είναι?
1: Τι ζώδιο είμαστε
2: τι
1: τώρα?
2: Τι μήνα έχουμε, Μαΐο?
1: Δίδυμο! Α, μπράβο, Τζόρτζια. Μπράβο και στο φίλο μας πριν.
2: Έχει χιλιάδε τώρα γενέθλια τώρα.
3: Ο καδερφός μου έχει κάπου γενέθλια.
4: Νιώθω και εγώ ότι έχουν διάφοροι γενέθλια και με αγχώνει αυτό το διάστημα, γιατί λέω κάποιον θα ξεχάσει.
2: Πες μας και κάτι που δεν σε αγχώνει σήμερα. Σήμερα μας λες μόνο λόγους για τους οποίους αγχώνεις.
4: Έχω αγχωθεί, ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί με
2: μπερδεύει. Από τα παλιά έπιπλα στο σπίτι σου μέχρι τα γενέθλια. Έχει ένα.
4: Ναι, είναι αυτή η περίοδο.
1: Σε αυτά τα γενέθλια που μπορεί να βρεθεί εσύ, γενέθλια αλληλεγγύη, α πούμε, τι δώρο πα.
4: Ξέρει τι, δεν είναι γενέθλια αλληλεγγύη, γιατί τα αλληλέγγυα δεν με αγχώνουν. Και καταλαβαίνουν άμα τους ξεχάσεις. Άλλοι είναι που έχουν το.
3: Άλλοι υπερεξηγούν που έχουν μάθει πάντα στα κρυβά.
2: Για να έχουν την καβάτσα οι αλληλέγγυοι να σε ξεχάσουν και εκείνοι.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ το θεωρώ αυτό μια πολύ έντιμη συμφωνία.
1: Αλληλεγγύη.
4: Ναι, αλληλεγγύη, ακριβώς.
2: Εγώ τη θεωρώ μια πολύ συμφέρουσα συμφωνία.
4: Συμφέρουσα, αλλά.
3: Γιατί μου αρέσει, όπου πηγαίνεις πρέπει να πηγαίνεις με δώρο.
2: Πάντα, ναι.
3: Πας καλά.
1: Δεν είναι θέμα δώρου, καταρχάς να
4: το
1: θυμηθείς.
2: Ναι, δώρο με την έννοια του ότι σε καλεί ο άλλο να σε κεράσει για τη γιορτή του, τα γενέθλιά του.
3: Σου φέρε την προσωπικότητά μου.
4: Όχι.
2: Την αγάπη. Την αγάπη. Εγώ θα ήθελα και ένα δώρο.
4: Δεν λέμε για δώρο, λέμε να θυμηθεί.
3: Θα το ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Περίμενε να τελειώσει. Μισό λεπτό, Θανάση, μισό λεπτό. Έλα, Κατερίνα.
4: Δεν λέμε για δώρο. Είπα ότι είναι απλά να θυμηθεί να στείλει τα χρόνια πολλά, ρε παιδί.
3: Εγώ θα το ρωτήσω κάτι άλλο, Δημήτρη. Αν σου φέρε ένα δώρο το οποίο το έχω φτιάξει μόνο μου, θα το εκτιμούσε το ίδιο.
2: Φυσικά. Η κίνηση είναι, δεν είναι η αξία.
3: Α, εσύ δεν την κίνηση. Εντάξει, αυτό το δέχομαι.
2: Αλήθεια είναι η κίνηση.
4: Πάρα πολλά τα.
2: Αλλά τη θέλω την κίνηση. Δηλαδή τη προάλλη
3: μια ζωγραφιά θα σου φέρει.
2: Μα έκανε ο Δημήτρη ο Δαγρέ ο πειρατέρ, μα έκανε το τραπέζι που γεννήθηκε η γονή του. Η πρώτη του εγγονή. Δεν θα πας ένα ρουχαλάκι, κάτι.
4: Ναι,
2: γι' αυτό σε καλεί. Αλλιώς δεν σε καλούσε να σε ταΐσει τσάμπα.
3: Όχι, εντάξει, είπαμε.
2: Κάτι ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πάρεις. Είναι και ακριβά, αλλά θέλω να πω.
4: Συμβολικά.
2: Συμβολικό. Μια κουδουνίστρα, ρε παιδί.
1: Κάτι γνωστή μου. Ασχέτως τώρα παιδιών αυτά και τέτοια. Λίγο σφιχτή θα πω οι φίλοι αυτοί και τέτοια. Όποτε πηγαίναμε σε κάποιο σπίτι εκεί στη γειτονιά, θα μαζευόμασταν, α πούμε, συνήθως του Δημήτρη. Θα πήγαινε σε ένα μπουκάλι, άλλο θα πήγαινε ένα γλυκό, ένα τέτοιο. Αυτή κοβένα λουλούδι από τη γειτονιά κάθε φορά.
4: Πολύ και πήγαινε ένα λουλούδι.
2: Τώρα σοβαρολογεί.
1: Το έλεγε όμως, έλεγε. Ερχόμουν, δεν είχα πάρει τίποτα και έκοψε αυτό εδώ από κάτω.
2: Στο σπίτι, πας πρώτη φορά. Δεν θα πας κάτι. Πήγαινε ένα κρασί, πήγαινε ένα γλυκό.
4: Ξέρεις, δεν το έχουν όλοι. Δεν το έχουν όλοι πάντως.
3: Οι νέες γενιές τα χάνουν αυτά δυστυχώς. Εμάς μας το κρατήσαν λίγο ακόμα και τα έχουμε αυτά τα προβληματάκια.
1: Έχουμε και τα δώρα ακόμα.
2: Θα το εκτιμήσω.
3: Θα τα αποβάλω.
2: Τα παλιά τα χρόνια που είχα και. Πώς να το πω τώρα. Είχα μια.
1: Κοινωνική ζωή.
4: Ευαισθησία.
2: Όχι, ακόμη πιο χοντρό. Ρε παιδί μου, τα παλιά τα χρόνια. Πού είχα, ρε παιδί μου.
4: Ευημερία.
2: Όχι.
4: Ευρωστία.
5: Τι είχες πια τα
3: μεγάλο κύκλο, μωρέ, θέλει να πει.
2: Όχι,
3: μεγάλο.
2: Όχι, ούτε.
1: Στείλτε στο 6-9-8-104-104
2: που είχα, που είχαμε, ρε παιδί μου, μία.
3: Πες το, ρε άνθρωπε, μας το βγάλες.
4: Έτσι και δεν είναι εντυπωσιακό αυτό που πει.
1: Τι χρώμα είναι αυτή που είχατε,
2: ρε παιδί μου. Τα παλιά χρόνια που κάναμε κι εμείς κάποιες συνευρέσεις και ήμασταν σε ένα κύκλο ανθρώπων που χωρίς υποχρεώσεις ερχόμασταν και έρχονταν κοπέλες σπίτι μου, μόνο γι' αυτό.
4: Είχατε τα situationship.
2: Τα situationship μας, τέλος πάντων, ναι. Μου έχει τύχει 4-5 φορές κοπέλες να έρθουν μόνο γι' αυτό, γιατί έτσι ήταν και η συνθήκη. Συμφωνημένη συνθήκη, να έρθουν μόνο για σεξ και να μου φέρουν, ρε παιδί μου, ένα κρασί, ένα μυραβάλ, ένα γλυκό.
4: Πολύ ευγενικό εκ μέρους του.
2: Πολύ δεν είναι, γιατί η συνθήκη ήταν συγκεκριμένη. Δεν ήταν κοινωνική η συνθήκη.
4: Ναι.
3: Το θέμα είναι το ίδιο.
2: Να βρεθούμε για να συμβρεθούμε.
4: Εγώ δεν ήξερα.
3: Το πίνατε το κρασάκι.
1: Άλλες φορές το προλαβαίνεις, άλλες φορές όχι.
2: Όχι, όχι, το φέρνανε για το σπίτι, ναι. Δεν θέλανε να πιούνε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
4: Έτσι για το καλό.
2: Ναι, ναι.
4: Ξέρω. Πολύ ωραία.
2: Κάτι που δεν θα κάνεις εσύ, Κατερίνα.
3: Αυτή είναι τσιγκούνα.
4: Μπορεί την πρώτη φορά, δεν είμαι καθόλου τσιγκούνα. Την πρώτη φορά, αλλά όχι. Με έχει βάλει να σηκωθώ από το σπίτι μου. Δεν έχει έρθει εσύ για αρχή. Με έχει βάλει να σηκωθώ, να οδηγήσω, να κάνω να ράνω.
2: Μα θες και ήρθες. Δεν σε σηκώθηκα.
3: Ναι, για σεξ έρχεσαι. Δεν έχει να χτίσει.
4: Ναι, για σεξ έρχομαι. Πρέπει να φέρω κρασί. Μπορεί να φέρω τίποτα για
3: να το
4: σεξ.
3: Γιορτάσει, μου.
2: Συνδύασε λοιπόν αυτή τη συνθήκη που την έχουμε συμφωνημένη με το γεγονό ότι πηγαίνω σε ένα σπίτι ξένο. Αυτό είναι κοινωνική συνθήκη, δεν έχει σχέση με το σεξ. Και το τάμπλεξε και έφερε και κανένα γλυκό.
4: Δεν είσαι ξένος.
3: Μα θα είσαι.
2: Στο σπίτι μου δεν είμαστε κάτι. Έρχεσαι μόνο για αυτή τη δουλειά.
4: Ναι, ρε παιδί μου,
2: τη δουλειά να την κάνω εγώ. Ωραία. Και να την κάνεις και εσύ.
4: Την πρώτη φορά που θα έρθω θα φέρω κάτι. Δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά όμως συνέχεια. Εκτός αν τύχει και χόρεξη, ρε παιδί μου.
3: Εγώ
4: αλλά
3: κάθε,
4: βρισκόμαστε...
3: κάθε φορά πρέπει να πηγαίνεις κάτι.
1: Κάτι πρέπει.
3: Ρε, ένα σεξτόι τη δεύτερη φορά.
2: Εγώ είπα ότι το εκτίμησα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είπα ότι το απέτησα.
1: Ναι, εμένα, ας πούμε, μου είχε τύχει να είναι πολύ αργά, όπως λες, να έχω πεταχτεί έτσι έκτακτα έξω από το σπίτι και λέω: δεν πειράζει, περίπτερο, περίπτερο. Θα πάρω 3 σοκολάτες, 2 μπουένο.
3: Ναι, να το γλυκάνετε μετά.
2: Γι' αυτό βλέπετε, γιατί είναι συνεργάτη μου ο Βασίλη.
1: Τη ακούγαμε μου την πλαστική και ανέβηκα.
2: Κατερίνα, έχει πάρει την άγουσα.
4: Ρε παιδί μου, άλλο να φέρνει. Στον εξοπλισμό σου και άλλο να.
2: Σου και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
6: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
3: Η Εβάνα, ας πούμε.
7: Καλημέρα.
2: Τον εξοπλισμό μου.
3: Η Εβάνα, ας πούμε, πιστεύω μια φορά πήγε να κάνει την αμαρτία της και με εγγύος. Την κόβω και έτσι.
7: Τι έκανα.
3: Δεν ακούσα τα θέματά μας, Εβάνα.
7: Τα άκουσα. Άκουσα και την Κατερίνα. Να σας πω κάτι. Πέρα όμως από το κομμάτι του σεξ, το χειρότερο είναι όταν πηγαίνεις σε επισκέψεις γλυκά.
3: Και πρέπει να κάνεις
7: και τα βάζουν ψυγείο και δεν στο βγάζουν σε κεράσιμο.
4: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό
7: συγγνώμη,
4: είναι το χειρότερο.
7: Πέρα από το
2: όχι,
7: σεξ.
2: Όχι, το χειρότερο είναι, Κατερίνα μου, γιατί έχεις και μου σπάς τα νεύρα τώρα με τις απόψεις σου, να το πας και να το πάρεις πίσω. Γιατί λες, δεν το φάγαμε, να το πάρω πίσω.
4: Ποιος καλέ το κάνει αυτό.
2: Το έκανε τα παιδιά που ήρθαν.
7: Ποιος το κάνει.
2: Το κάναν τα παιδιά που ήρθαν για την Eurovision τις προάλλες, όμως. Όμως τους είπα εγώ να το κάνουν, γιατί εγώ δεν τρώω γλυκά και μου γεμίζαν το ψυγείο με πράγματα που δεν τρώω.
4: Μετά τι λες και γκρινιάζεις.
2: Όμως θα σου πω, ένας από αυτούς που δεν θέλω να τον δώσω πήρε το δικό του γλυκό. Δηλαδή, τι έκανα εγώ μετά, έκατσα και τα μοίρασα, ρε παιδί μου, όλα τα γλυκά που είχαν μαζευτεί. Ένας ήθελε το δικό του εκμεκ που ήθελε πάρα πολύ να το φάει γιατί το είχε όρεξη.
7: Ναι, αυτό που έφερε. Το έχει διαλέξει, ρε φίλε. Συγγνώμη.
3: Το έχει διαλέξει γιατί παρέα, να το αφήσει στο σπίτι και να βγει, να πάει να πάρει μετά ένα άλλο.
1: Μια φορά.
7: Μα είναι γνωστό ότι όταν πηγαίνουμε στο ζαχαροπλαστείο να αγοράσουμε το γλυκό που θέλουμε να κεράσουμε, είναι αυτό που μα μπαίνει στο μάτι, που μα τρέχουν τα σάλια. Το πάμε στο σπίτι, το βάζει στο ψυγείο και μετά τι περιμένεις.
3: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ παίρνω πάντα γλυκά που αρέσουν στον οικοδεσπότη.
1: Ναι, μωρέ.
7: Τι που ξέρεις εσύ τι αρέσει στον οικοδεσπότη.
3: Ξέρω, ρε, εσύ, αφού είναι φίλος μου για να πηγαίνω.
2: Εμείς...
3: Άμα δεν τον γνωρίζω, του πάω ένα μπουκάλι κρασί.
2: Εμείς έχουμε, παιδιά, το στάνταρ, το άχαστο. Αυτό λέγαμε και με τον κουμπάρο μου την Παρασκευή. Έχουμε την τούρτα μπισκοτίνο από το Ζουκερίνο στο παλαιό Φάλιρο.
1: Okay. Κάπου πριν την έχουμε φάει.
7: Στο φίλο μας, την έχω ακούσει αυτή.
2: Τον Τεμίρη, τον φίλο μας, που, παιδιά, την παίρνουμε αυτή παντού. Από μικρά παιδιά, από υποχρεώσεις. Μετά μεγαλώσαμε σε κοπέλες, σε αγόρια, σε οικογένειες, σε γιορτές, σε γενέθλια. Ως και στον κύριο Γιάννη Λάτσι, όταν μου είχε κάνει πρόταση να πάω στον Αντένα, αυτή την μπισκοτίνο πήγα, την άχαστη. Στο σπίτι τότε, στην Εκάλη.
1: Του άρεσε.
3: κούμπωσε, την έφαγε.
2: Δεν ξέρω την κούμπωσε, γιατί δεν την έφαγε μπροστά μου ο άνθρωπος. Είναι κύριος.
4: Σε κέρασε από αυτή που του πήγε.
2: Όχι, όχι. Είχε άλλα πράγματα.
7: Αυτό.
1: Εβάνα, τώρα εγώ είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό, γιατί θέλω αυτά που τα πηγαίνω κάπου να τα βγάζουν. Και έτσι γίνεται σε ένα χαλαρό κάλεσμα. Όμως όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο χαλαρά, δηλαδή του Δημήτρη ήταν μια φιλική συνάντηση, αλλά με business περιεχόμενο κατά βάση, εκεί. Ο ας πούμε κανόνας Σαββουαρβίβρη λέει ότι δεν θα σου βγάλω το γλυκό που έφερες. Έχω κάτι άλλο στο σπίτι.
4: Για σένα, ναι.
7: Εκεί δεν με ενοχλεί.
1: Ναι, όχι, στο φιλικό, στο φιλικό
7: ούτε
1: είμαι μαζί σου.
7: Ούτε στη συνθήκη του σεξ με ενοχλεί.
3: Εγώ πιστεύω.
7: Γιατί στο... έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου. Δεν έχεις το γλυκό.
2: Δεν είσαι υποχρεωμένος. Εγώ είπα απλώς ότι το εκτιμήσω.
7: Αλλά όταν πηγαίνει σε φίλους ή συγγενείς, δεν μπορεί να μην στο βγάλει.
1: Ναι, πρέπει να τα βγάλουν. Πάντως, υπάρχουν έτσι διάφορες στιγμές, ρε παιδί μου, που νιώθεις ότι μπορείς και να το πεις.
4: Ναι, φυσικά.
2: Τι να μην βγάλε μας το λίγο.
4: Ρε παιδί μου, αν πας σε φίλο σου, λες, κοίτα, έφερα και αυτά να φάμε.
1: Φέρε να δοκιμάσουμε εκείνα τα ταρτάκια που έφερα.
3: Εμένα λοιπόν ο πατέρας μου τα μάθα. Μου λες, οι συνεργασίες πας κρασιά. Και όχι, ξέρεις, ένα κρασί, πας αυτό που φτιάχνανε.
2: Το καλάθι.
3: Το καλάθι. Στέλνεις ένα καλάθι. Στις γιορτές σε γυναίκες πάντα λουλούδια. Στην κοπέλα σου ό,τι θέλεις.
2: Έτσι την έριξε την κυρία Καταρίνα από τα Μέθαινα.
3: Ο πατέρας μας έχει κάνει μεγάλες.
4: Μάστερ.
3: Μάστερ.
2: Κινήσεις.
3: Ένα θα σου πω.
2: Χειρουργικές.
3: Πάντως εδώ, για να πάμε λίγο και στους μάπες, εγώ είμαι με τον Άρη, γιατί ρωτάει. Συγκεκριμένα, κουμίνι με τώρα, θα σε ταράξει Δημήτρη.
2: Ναι.
3: Είμαι με τη μάνα μου και με ρωτάει τι εξοπλισμό εννοεί η Κατερίνα.
2: Μπράβο. Πάντα. Αυτό είναι, να ξέρετε, πριν το ετοιμάσει η Κατερίνα την απάντησή της, ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ και 19 χρόνια των μαπών. Ακούτε με ανθρώπους που αργά ή γρήγορα θα σας κάνει η εκπομπή να νιώσετε ότι έχετε έρθει σε δύσκολη θέση. Ναι. Είτε είναι τα παιδιά σας, είτε είναι οι γονείς σας, είτε είναι οι πελάτες στο μαγαζί. Είναι κλασικό, είναι από τα κλασικά χαρακτηριστικά του μαπεσού. Παρακαλώ.
4: Εξοπλισμό εννοώ ότι αν τυχόν διανυκτερεύσεις εκεί, πρέπει να έχεις μαζί σου την ενυδατική, την οδοντόβουρτσά σου, την πιτζάμα σου. Δηλαδή θα πας την άλλη μέρα για να
3: το βαλιτσάκι
4: τη
3: ξεπέτα.
2: Μιλάμε για.
4: Εξοπλισμό, αυτό εννοούσα εγώ. Τώρα εσείς τι σκεφτήκατε, δεν ξέρω.
2: Ναι, μιλάμε για. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, αυτό που.
1: Μπούτικο, ραντεβού.
2: Μιλάμε για ραντεβού για σεξ. Δεν μιλάμε μετά να μείνει σπίτι.
3: Θα φύγει μετά.
2: Ίσα-ίσα σου έχω πει ήδη ότι μετά έχω δουλειά εγώ. Και καλά, για να είμαι σίγουρο ότι θα φύγει.
4: Άρα παίρνω γλυκά και δεν πάω με τον εξοπλισμό μου.
2: Για όχι, γλυκά είπε δεν παίρνει. Άρα δεν παίρνει τίποτα.
4: Όχι, είπα ότι στην αρχή κάτι θα πάω. Δεν θα κάνω όμω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, αν εμεί έχουμε μια τέτοια συνθήκη και βρισκόμαστε ένα χρόνο και βρισκόμαστε μια φορά τη βδομάδα, δύο φορέ τη βδομάδα. Τι θα κάνουμε.
2: Μια φορά το μήνα θα βρισκόμαστε. Για αυτή η συνθήκη, αν βρισκόμαστε μια φορά την εβδομάδα,
4: μια φορά το μήνα θα βρει άλλον εγώ.
2: Είναι σχέση κατά.
3: Θα εμφανιζόσουν με μια καπαρτίνα αυτό που βλέπουμε πολλές φορές σε ταινίες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στην Εβάνα μας, να σας είναι το δεύτερο σημείο που πραγματικά θα με ευγνωμονείτε που άνοιξα έτσι τις πόρτες και τα παράθυρα του Muppet Show. Διότι είναι η ώρα που σας φέρνω στο προσκήνιο ένα συνεργάτη μας που περίμενα πώς και πώς να συνεργαστούμε, γιατί είναι πραγματικά leader στο χώρο του. Diamond Doors. Εσείς λοιπόν που έχετε στο μυαλό σας το έξοδο, το οποίο είναι σοβαρό έξοδο και απαραίτητο έξοδο, όχι χρήσιμο, απαραίτητο για την ασφάλεια του σπιτιού σου και για να νιώθεις εσύ και ψυχικά και ψυχολογικά ήρεμος, ψυχικά, όσο και πραγματικά το σπίτι σου ότι είναι ο χώρος σου, η εστία σου, κάτι που δεν μπορεί οποιοδήποτε να το προσπελάσει. Η Diamond Doors λοιπόν είναι εδώ στην αιχμή της τεχνολογίας με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας, με όλα τα τελευταία μέσα που παρέχει για την ασφάλειά σου η τεχνολογία, ξαναλέω, και 5 καταστήματα, ένα στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Μιλάμε για τον leader αυτή τη στιγμή στις πόρτες ασφαλείας, Diamond Doors. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των προσωπικών σου αναγκών και το τι έχεις ανάγκη. Μιλάω όχι μόνο για την ασφάλεια, αλλά ακόμη και για την ηχομόνωση. Μιλάω για το πιο απροσπέλαστο σημείο στο σπίτι σου και μιλάω για την εταιρεία που μπορεί να στο παρέχει, που είναι η Diamond Doors. Τώρα λοιπόν, στείλτε τη λέξη Diamond στο 698-104-104-6 και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση για μία πόρτα ασφαλείας διπλή στο Ράκησης με 24 σημεία κλειδώματος, παρακαλώ. Δεν θα προλάβεις να κλειδώνεις κλειδάρια και να ξεκλειδώνεις. Κλειδαριά ιταλικής κατασκευής ISEO, ISEO και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Έλα, Εβάνα μου, καλημέρα λοιπόν.
7: Λοιπόν, πάμε στα θέματα και ξεκινάω με ένα ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου για τη Ρούλα Κορομιλά.
1: Ενδιαφέρον.
7: Σε συζητήσεις λέει, φαίνεται να επιστρέφει στον Αντένα από όπου ξεκίνησε για να παρουσιάσει το στην υγειά μας ρε παιδιά.
1: Ε.
7: Ναι,
2: αυτό, είναι, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και αποκλειστικό της Ναταλίας αν ισχύει. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
7: Ιστορική εκπομπή, βέβαια. Ιστορική εκπομπή, 20 ετών ήταν αυτή η εκπομπή. Και θέλω να σας πω ότι έρχεται και κουμπώνει με μια δήλωση σε επέσημο τέλος πάντων της Αφροδίτης Γραμμέλη, η οποία είχε πει ότι του χρόνου θα δούμε επιστροφή μιας παρουσιάστριας.
2: Α, σωστά, έχεις
7: δίκιο. Πολύ μεγάλης, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά, σωστά.
7: Και δεν είναι η Ελένη Μενεγάκη. Εγώ υποψιάστηκα όταν η Ρούλα Κορομιλά, γιατί εντάξει, είναι συγκεκριμένα τα κουτιά.
1: Ναι.
7: Αλλά δεν μπορούσα, δεν ήξερα κάτι παραπάνω. Τώρα όμως έρχεται και κουμπώνει με αυτό το ρεπορτάζ.
1: Ενδιαφέρον.
7: Φαίνεται
1: θα
7: λοιπόν. Πως, θα έρθει λοιπόν, φαίνεται πως θα επιστρέψει με το στην υγειά μας, παιδιά. Βέβαια, λέει η Ναταλία Ανδρικοπούλου ότι και τον Γιώργο Λιανό λίγο τον έχουν στο μυαλό τους για αυτό το σοου.
3: Εγώ
7: δεν
3: πιστεύω,
7: είναι σοου βασικά,
3: αυτό το
7: για αυτή τη μουσική εκπομπή.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το σοου, εγώ θα το πω, δεν ταιριάζει καθόλου στον Αντένα.
4: Παιδιά, εγώ νομίζω ας αφήσουν και τίποτα να πάει. Ενώ κάποιο
1: να μην επιστρέψει.
4: Να ολοκληρωθεί.
3: Ναι,
4: να, φύγει,
3: να τελειώνουμε, να πάμε κάτι καινούριο.
4: Κάπω δηλαδή δεν έχει κάνει τον κύκλο του. Είναι και ο Σπύρος Παπαδόπουλος εκεί πέρα σήμα κατά τεθέν.
3: Έχει
4: δηλαδή
3: μείνει πολύ αυτό, ρε παιδί μου. Και μου βγάζει αυτή την καλτήλα τη σέρτ, ότι είμαστε ταβερνάκι, λίγο μαζευόμαστε.
4: Ναι, μωρέ, αφήστε το και την ελληνική μόνο
2: στην ΕΡΤ. Είχε χρόνια να γίνει στην ΕΡΤ. Το τελευταίο ήταν στον
1: στο Sky.
7: Στο Sky με τον
2: ναι, με τον όχι, για τον Σπύρο Παπαδόπουλο λέω. Το τελευταίο ήταν στον Α στο Sky, δεν ήταν στην ΕΡΤ πάντως.

0: τηλεοπτικά, όπως εγώ δεν σα αμφισβητώ στα ποδοσφαιρικά. Ξεκίνησε από την ΕΡΤ, συνέχισε στον Α και κατέληξε στον Sky.
1: Στον Α δεν
2: ναι. πήγε. Στον Sky δεν ήταν ο Χρήστο Φερεντίνο.
0: Όχι, σου λέω, μην επιμένει. Άλλη εκπομπή είναι αυτή που λέει. Έγινε και με
1: το
0: Φερεντίνο, προσπάθησαν να το κάνουν.
2: Α, σε μένα το
0: άλλο. Ναι, ναι, ναι, άλλο. Άλλο.
1: Το
0: μιλάω για το στην υγειά μα που μάλιστα μετά έγινε στην υγειά μα ρε παιδιά. Για γιατί δεν άφησε να πάρει τον τίτλο.
1: Ξέρει γιατί δεν θα θυμόμουν τον Α, γιατί στον Α θυμόμουν ότι το κοίτα τι έκανε.
3: Με τη Σεμίνα Διγενή.
1: Με τη Σεμίνα Διγενή.
0: Αυτό ναι. πιο παλιό.
1: Ναι, ναι τα μπέρδεψα. Ναι.
4: Εγώ θυμάμαι και στο Alter εκείνο με τον κύριο Παυλόπουλο. Επίσης μου άρεσε που χορεύανε και τραγουδούσαν.
0: Μάστε.
2: Έχει κάνει ο Γιάννης Μπέζος και κάνει μια παρόμοια εκπομπή στο.
0: Ο Χαρδαβέλας το έχει κάνει στο Ε. Μάστε. Πάμε παρακάτω.
4: Του Μπέζου ήταν με τίτλο Ό,τι αγαπώ, υπέροχο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, σα πάω. Παραμένω βασικά.
0: Ναι, έλα.
2: Σα πάω στον Κώστα Τσουρό, ο οποίο εχθέ ενημέρωσε του τηλεθεατέ ότι την Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή. Άντε. Και μάλιστα έτσι άφησε και τι αιχμέ του και λέει: μπήκαμε, λέει, στη τελευταία μα εβδομάδα. Την Παρασκευή που μα έρχεται αυτό το περιποτιώδε ταξίδι αυτή τη εκπομπή ολοκληρώνεται. Όλε οι περιπέτειε έχουν όμορφα στοιχεία μέσα. Μείνετε λοιπόν μαζί μα μέχρι την Παρασκευή και να ξέρετε ότι εμεί μέχρι και την τελευταία στιγμή θα δουλέψουμε με την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό προ εσά, όπω κάναμε από την αρχή τη φετινή χρονιά και μετά. Λέει, τώρα θέλω να σας πω κάτι.
0: Να,
2: νομίζω
0: το,
2: ότι πια μπορώ να το πω.
0: Τόση ώρα τι έκανε.
4: Κάτι άλλο.
0: Μείνετε μαζί μας, όχι για το περιεχόμενο της εκπομπής μας, για να δείτε τι θα σας λέω κάθε μέρα με το τέλος της εκπομπής.
1: Μέχρι την Παρασκευή φαντάζομαι να κάνουν νούμερα. Κάνατε νούμερα.
0: Ξανάρχεστε.
2: Νομίζω, λέει, ότι εσείς οι τηλεθεατές, όσοι και αν ήσασταν φέτος, ήσασταν αυτοί που με κάνατε να κρατηθώ ψύχρεμο στη φετινή χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Μιλούνια.
0: Τι θα έκανε δηλαδή αν έχανε την ψυχραιμία του ο Κώστας, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό.
4: Σημασία απειλητικό. Έχει που δεν χάθηκε, μωρέ Δημήτρη, η ψυχραιμία.
1: Αυτό είναι γιατί. Όταν
0: γιατί χάνεται... κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες. Πιο
4: ψυχραιμία.
1: Παρακαλώ.
0: Του παρελθόντος εννοώ που έχει χάσει την ψυχραιμία του, δεν ξέρω τι εννοεί τώρα. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί βέβαια, αλλά έχουν ακουστεί.
4: Η ψυχραιμία δεν χάθηκε, αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά λοιπόν, να λέμε δόξα τω Θεώ που δεν έχουν. Ευχαριστούμε λοιπόν τους λίγους τηλεθέτες όπως τους χαρακτήρισε ο ίδιος ο Κώστας που τον οδήγησαν στο να κρατήσει την ψυχραιμία του και δεν την πληρώσαμε.
4: Πώς άραγε.
0: Όπως ενδεχομένως να την είχαν πληρώσει. Μπορεί και όχι βέβαια.
1: Από τα πέτα τον κρατάγανε.
0: Τέλος πάντων, προχωράμε.
2: Και σας πάω λοιπόν και στον Sky που φαίνεται ότι η Λένα Φλιτζάν αναλαμβάνει από φέτος την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του Sky που μέχρι πρότινος στο τιμόνι βρισκόταν η Σία Κοσιόνη από τις αρχές Ιουνίου.
0: Νομίζω ότι δεν θέλει εδώ. Νομίζω ότι ο Sky ως προς τον ενημερωτικό τομέα θέλει να κρυφτεί εδώ και αρκετό καιρό.
1: Ναι.
0: Πάνω από χρόνο.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι, γιατί αναρωτιόντουσαν γιατί όταν έφυγε σου λέει, δεν χαιρετήθηκε με την Φλιτζάνη. Πώς να χαιρετηθεί όταν έχουν αποκαλυφθεί πια όλα και φαίνεται ότι ο διάδοχός σου προαλήφετο εν την παρουσία σου. Κατά τη διάρκεια, δηλαδή, εσύ πήγαινες και έκανες τη δουλειά σου και οι άλλοι χτίζαν τον διάδοχό σου. Και με τη δική του την συνένεση, έτσι δεν ήταν άμυρη ευθυνών και η Φλιτζάνη.
4: Προφανώς,
1: το πριονάκι το κράτογε.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, και το γεγονός ότι δεν έγινε απευθείας ανάθεση από τη μία μέρα στην άλλη. Ήταν τώρα για τα μάτια του κόσμου, έτσι. Να ρίξουμε στάχτη στα μάτια.
0: Το πιο αστείο από όλα είναι διάφορα δοσμένα εντός εισαγωγικών βιογραφικά της Φλιτζάνη, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο που κυκλοφορεί, που το έχουν γράψει συγκεκριμένοι της Φλιτζάνη η ομάδα ή η ίδια η Φλιτζάνη, που λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Όπως,
0: γιατί θα το δείτε, ο τίτλος είναι ποια είναι η Λένα Φλιτζάνη που παίρνει τη θέση της Σίας Κοσιόνη. Και έχει ένα συγκεκριμένο για μια σχέση της που δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί πάει και λίγο για τα προσωπικά.
4: Προφίλ γενικό.
0: Προφίλ γενικό. Τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Αυτό το οποίο είναι 70% είναι ψέμα. Δηλαδή αυτή η σχέση που αναφέρουν δεν υπήρξε ποτέ.
1: Σαν τα βιογραφικά που
0: και είναι γνωστό, Βασίλη, αυτό.
1: Σαν τα βιογραφικά.
4: Ναι.
1: Σαν τα βιογραφικά που γράφαμε παλιά και βάζαμε ναι, ό,τι γουστάραμε.
0: Ό,τι ξέρεις, ξηφασκία, γερμανικά. Ναι. Και πώς λέγεται το
2: κινέζικο. Το έχει φουσκώσει λίγο.
0: Όχι,
2: το έχει κάνει λίγο πιο πουλιστερό.
0: Είναι μια δική της εκδοχή και μάλιστα αυτό δείχνει και ότι είναι και δική της από εκείνη δοσμένο.
1: Εντάξει, μωρέ, γιατί δίνει μια λέει, μια χαρά τα πάει.
4: Ναι. Δεν είναι ειδήσει, τα λέει μια χαρά τα πάει. Η αλήθεια είναι εδώ που τα λέμε. Τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μπορεί να το κάνει τέλεια, όπως κατά τη γνώμη μου κάνει πολύ καλά και το μεσημεριανό, το οποίο κατέκτησε μετά από κάποια χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι επειδή. Κάπως μέσα στα χρόνια την έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή. Εγώ πάντα έβλεπα μία ρεπόρτερ με πολύ ξεχωριστή διαχείριση από το Sky. Δηλαδή την είχαν πιστέψει πάρα πολύ. Όταν οι άλλοι καημένοι τρέχανε στις πλημμύρες και στις φωτιές και αυτά, η κυρία Φλιτζάνη ήταν άβρεχτη στο στούντιο, έκανε τα δελτία της, τις συνδέσεις κλπ. Δεν είναι κλασικό παιδί του Sky. Είναι μία ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια που την πίστεψαν πολύ μέσα στα χρόνια.
0: Ισχύει. Και την
4: μένει να αποδείξει τώρα την αξία αυτού που της προσφέρουν, ας πούμε.

0: έχει.
1: Πιστεύω μια χαρά θα είναι.
0: Και λοιπόν, εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Θα τα λέει καλά.
0: Ναι.
1: Εξάλλου παρουσιάσετε του τα δίνουν, τα γράφουν.
2: Εγώ δεν πιστεύω.
0: Εγώ
2: δεν πιστεύω ότι θα πάει καλά στο ότι θα είναι. Είναι πάρα πολύ καλή στο μεσημεριανό, το οποίο δεν έχει και τόσο πολύ. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ.
0: Δεν έχει διάδραση.
2: Δεν έχει διάδραση και δεν έχει την προσοχή του κόσμου πάνω στο σχόλιο σου.
0: Βέβαια. Και στην ανάσα σου τώρα στο Sky συζητάμε.
2: Ναι, το βράδυ είναι όλοι θα είναι γατζωμένοι επάνω τη. Τι θα πει, τι θα κάνει, πώ θα τα πει, πώ θα διαχειριστεί του σχολιαστέ,
0: του καλεσμένου. Είναι
2: πολύ πιο βαρύ. Άλλο.
3: Ναι, να σας πω και για τον Νίκο Κοκλώνη που ήθελα να σας το πω εχθές για την δηλώσεις που έκανε στο Χαμογέλα και πάλι. Και είπε φεύγοντας από τον Α, το κράτησα γι' αυτό το λέω, φεύγοντας από τον Α, κατάλαβα πως είναι εκπομπές που σε αποθέωναν, να μην σε βοηθάνε, το έζησα λέει και είναι πιο δύσκολο.
2: Όπως όλοι μας, Νίκο μου. Το σύνηθες είναι αυτό που έζησες μετά. Δεν είναι δηλαδή το σύνηθες να σε υποστηρίζουν και ξαφνικά να σταματήσουν να σε υποστηρίζουν. Το σύνηθες είναι οι εκπομπές να μην σε υποστηρίζουν. Εσύ είχες τις εκπομπές που τις πλήρωνες, που ήταν παραγωγή σου και σε υποστήριζαν. Τώρα που δεν τις πληρώνεις πια, που τις ανέλαβε ο Α, δεν σε υποστηρίζουν πια. Και ήρθες στα κανονικά που ζούμε εμείς τόσα χρόνια.
0: Και θα σε παίξουν μόνο είτε σχολιάζοντας θετικά ή αρνητικά, αν αυτό πουλάει. Για παράδειγμα, και το Χαμογέλα τώρα που κάνει τη σκαλέτα του και πολύ καλά κάνει. Αν του χρόνου δεν είναι παραγωγή Κοκλώνη, δεν θα έχει Σάββατο Κυριακή πρώτο θέμα τι έγινε χθες στο Just, η μαγική είσοδος του Νίκου Κοκλώνη, ο τίτλος. Εννοείται αυτό.
1: Πέσαντε.
2: Ναι, ο Νίκος Κοκλώνης δεν πρέπει να παραπονιέται. Έχει ζήσει αποθεώσεις, στημένες οι περισσότερες, επειδή είχαν εργασιακή σχέση εννοώ, που δεν έχει ζήσει κανένας και δεν θα ζήσει κανένας. Τώρα, λέγατε και τη Ρούλα. Τέτοιες αποθεώσεις η Ρούλα δεν έχει ζήσει που έχει ζήσει ο Κοκλώνης.
0: Α, σου λέει Βανδύς ο άρχοντας των σόου της ελληνικής τηλεόρασης.
2: Εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο. Έτσι όπως το λες. Εδώ ρε παιδιά έσταζε το στούντιο στο γαλάτσι και λέγανε ότι είναι αγιασμός. Στο Just. Τώρα, Νίκο μου, έλα εδώ και στα έλα και στα δικά μας τώρα. Σιγά σιγά να την τρώσω όπως όλοι μας.
1: Συγγνώμη λίγο, αυτό το ακίνητο εδώ μεταξύ, αυτό το στούντιο στο γαλάτσι είναι το πιο ακατάλληλο για στούντιο, ρε.
2: Μα δεν είναι στούντιο αυτό. Αυτά δεν είναι τα Ολυμπιακά ακίνητα.
1: Ναι, κάτι γήπεδο ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι. Το κλειστό ποδηλασία ήταν. Κάτι ήταν εκεί.
0: Ποιο ξυφασκεί τώρα και το έχουν κάνει.
1: Και μα το Taekwondo.
2: Taekwondo, ναι,
1: κάτω από κάτω.
2: Μάλιστα. Έχουμε άλλο, Ιβάνα.
3: Α, όχι, αυτά είχα για σήμερα.
2: Είσαι φανταστική.
1: Μπουκίτσα, μπουκίτσα σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να σε καλά.
3: Σας φίλω, γεια σας.
2: Λοιπόν, να μάπες, θα σας πω για άλλη μια φορά για το Τόζι, το οποίο είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Μέσα από την οποία και γονείς και έφηβοι μπορείτε να πλογηθείτε με ασφάλεια, βασικά με έναν άνθρωπο, με ένα φορέα, με ένα application το οποίο έχει αναλάβει να συλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να είστε πονηρεμένοι στο αχανές αυτό τοπίο που ακούει στο όνομα ίντερνετ, διαδίκτυο. Ένας ψηφιακός σύμμαχος λοιπόν που σας βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζεστε για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, η εφαρμογή Tozi στα προσφέρει. Είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: My Radio 104,6.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Χολεργό εχθές με έναν άντρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Απόψε στις 8 στο Οθυσίο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 ακόμη μήνες παραμένει το νησί της Λέρου λόγω λειψιδρίας. Αστρολογικά, οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κριούς. Ο καιρός σήμερα. Με λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mave Show.
1: Τον 4,6 My Radio. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά.
2: Best 103,1. Best 103,1.
3: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτη, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
4: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
6: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή παύλαγεροντής.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Πώς να το κάνουμε τώρα, τα σπάει η Κατερίνα Λιόλιου μαζί με το Θοδωρή Φέρη. Αυτοί είναι οι δύο αυτή τη στιγμή headliners, θα έλεγε κάποιος, ναι, στην ελληνική μουσική σκηνή, τουλάχιστον του ελαφρολαϊκού, της διασκεδαστικής μουσικής, να το θέσω έτσι.
1: Στο έντεχνο κομμάτι ποιοι είναι?
0: Αυτά θα τα πει η Κατερίνα.
1: Για πες μας, Μπούκα.
2: Η άχαστη αυτή την περίοδο.
1: Δηλαδή ο καινούργιος Παπακοσταντίνου ποιος είναι?
2: Νομίζω ότι αυτός ο Μπάκουλης θα ανέβει πολύ, ότι γίνεται ένας νέος μάλαμας, ο Δημήτρης Μπάκουλης. Πιστεύω σιγά σιγά.
0: Αυτός που είναι με την Κατσιμίχα.
2: Ότι γίνεται αυτό. Ναι.
0: Βγάλαμε, είδες, μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας, ναι. Και μου το έλεγε. Μου λέει, να ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό που το
2: δεν έχουμε. Είναι ακόμη στα top του, αλλά και τώρα που έβγαλε ο Σωκράτης Μάλαμας ένα νέο δίσκο, ήταν μέσα και γενικά νομίζω ότι σιγά σιγά ανεβαίνει. Δηλαδή εμφανιζόταν σε κάποιες μπουάτ, τώρα έχει πάει λίγο σταυρό του νότου.
1: Να τον ψάξουμε τον άνθρωπο, εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ναι, ο Μπάκουλης.
2: Δημήτρης Μπάκουλης.
1: Οι σκαδαρέσεις.
2: Νομίζω αυτό είναι το νέο big thing σταδιακά. Οι σκαδαρέσεις έχουν πάρει μια πορεία που νομίζω ότι εκεί.
0: Από γυναίκες δηλαδή, ποια είναι τώρα η premium, η καραπατάκι?
2: Ακόμη παραμένει καραπατάκι γενικά, τα κάνει τα sold out.
1: Έχει ξεφύγει από τις μπουάτ.
2: Έχει ξεφύγει, κάνει συναυλίες μόνη της, κάνει sold out και αυτά. Έχει βγάλει και ένα δίσκο με τον Οδυσσέα Ιωάννου σε στίχους. Το Κοράλι είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Η πιο μεγάλη επιτυχία από αυτό το δίσκο.
0: Α, δισκογράφησε επιτέλους, γιατί δεν ήταν το βασικό επιχείρημα των.
2: Έξι τραγούδια απέναντι. Για την Ιουλία. Σωκράτης Μάλαμας, Οδυσσέας Ιωάννου εξαιρετικός και η Ιουλία Καραπατάκη στην ερμηνεία. Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι πήγε. Δεν νιώθω ότι πήγε και τρένο όλος ο δίσκος. Νομίζω ότι αυτό το Κοράλι ήταν το πιο μεγάλη επιτυχία.
1: Ο ηθοποιός αυτός που σε συγκρίνουνε.
2: Ο Ορφέας Αυγουστίδης.
1: Όχι, ο άλλος.
0: Ο Βλάχος. Ο Βλάχος. Με αυτός δεν τραγουδάει.
1: Ναι, αλλά γίνεται χαμός όταν τραγουδάει.
2: Κάνει show. Κάνει χαμό, πιο πολύ.
1: Show,
2: κάνει show. Αλλά γενικά τώρα δεν έχω στο μυαλό μου κάτι. Και Ισπανού είναι στα πάνω της κάπως.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι έντεχνη ωστόσο. Δεν θα την έλεγα.
0: Ναι, είναι πιο Μποφίλιο, εγώ θα την πω. Ναι. Κάνει και τις ποπέ.
2: Μποφίλιου, ρε παιδί.
1: Δεν έχω ακούσει πολλούς άντρες μέσα στη μου. Οι γυναίκες πιο πολύ βγαίνουν.
2: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως και εγώ τώρα πρέπει να το σκεφτώ.
1: Μόνο
2: λίγο.
1: Μόνο τον Μπάκουλη μας είπες.
2: Η Μποφίλιου, σκέφτομαι ότι ενώ δεν θα βάλω ποτέ να ακούσω Μποφίλιου, δεν θα πληκτρολογήσω να τάσα Μποφίλιου. Κάθε φορά που τη βλέπω live, κυρίως λόγω δουλειά.
0: Ψαρώνεις.
2: Ψαρώνω.
0: Ναι.
2: Ψαρώνω. Δηλαδή. Λέω, το σκεφτόμουν και πρόσφατα που την είδα εκεί στα Παναγούλια, ότι έχει τέτοιο εκτόπισμα, ρε παιδί μου, η φωνή της, που είναι σαν να τον εξουδετερώνει τον άλλον δίπλα. Αφελά της κάπως. Έχει και μια θεατρικότητα τύπου Τσανακλείδου και Βάλε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εγώ σαν φωνή έτσι δίπλα-δίπλα, χωρίς να χάσει κάπως η άλλη που θα είναι δίπλα της, νιώθω τύπου ότι είναι σε φάση γαλάνη.
0: Έλα,
2: άκουγα δίπλα. Τόσο ναι, ναι.
1: Ξέρω, εγώ,
2: έτσι
1: φίλιο...
2: μου φαίνεται εμένα, στο live.
1: Την Ποφίλη, όπου την βλέπω, αναρωτιέμαι αν έκλεισε το θερμοσύφωνο.
2: Σύμφωνα, ναι.
0: Γιατί?
2: Δεν το θυμάσαι αυτό.
0: Όχι.
2: Που έλεγε ότι.
0: Όχι, κατάλαβα ότι κάτι κάπου αναφέρει που δεν ξέρω και σε ρωτάω τι.
1: Είχε είναι δηλώσει, μια παλιά ιστορία. Ναι,
2: είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή τη ότι είχε το θερμοσύφωνα μόνιμα ανοιχτό, δεν ήξερε. Τι που τον είχε 10 χρόνια
0: να
2: ανοιχτό.
0: Ένα χρόνο,
2: όχι
0: ένα
2: για να έχει. Όχι. Θεωρούσε ότι έχει πάντα ζεστό νερό.
1: Το είχαν ξεχάσει. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε έχει ζεστό νερό. Και δεν ξέρουμε γιατί μας έρχεται 5 εκατοστάρικα το ρεύμα κάθε τόσο.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, και αυτό εντάξει, εγώ το θεωρώ μεγάλο φίδι, γιατί θα είχε ανατιναχθεί ένα χρόνο ο θερμοσύφωνος ανοιχτός.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω, ούτε εγώ να σου πω.
0: Αλήθεια, δεν ξέρω. Το λέω,
1: να μας στείλει κάποιος ψυχικός.
2: Να μας στείλει ένας ηλεκτρολόγος.
0: Πριν, πάντως, για να κλείσω λίγο, για να μην το αφήσω εκκρεμές, γιατί δεν είναι από τις λίγες φορές που ήμουν αδιάβαστος, στο απόσπασμα που άκουσα το πρωί από στο Χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού στον Sky, είναι ο Καρλ Γιούγκερ. Που είπε αυτό το διάλογο, που έκανε το διάλογο, που είπε ότι του είπε του Τσίπρα να φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας είπε όχι και λέει καλά, εσύ αριστερός, πρέπει να μου πεις εσύ να τους φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Και εγώ ως δεξιός να σου πω όχι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το απόσπασμα. Και επειδή δεν ήμουν προετοιμασμένος, είχα πει λάθος, δεν θυμόμουν το όνομα. Τώρα το θυμήθηκα και σας το λέω.
2: Πριν προχωρήσουμε, να υπενθυμίσω στα ακροατά μου εδώ πέρα και τον άχαστο διαγωνισμό που έχουμε για ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Πώς θα πάρετε μέρος? Θα μπείτε στο Instagram και θα βρείτε το λογαριασμό του σταθμού 104.6 My Radio. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post που θα δείτε όλους τους παραγωγούς στη Σαντορίνη να βρισκόμαστε και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που είναι γραμμένες πολύ αναλυτικά από κάτω. Κάνετε follow το λογαριασμό και το βρίσκεται. Ένας υπερτυχερός ακροατής θα κερδίσει το εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Έχετε αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, εινογευσίες, ξεναγήσεις, εισιτήρια τελεφερίκ, τη Παναγιά στα μάτια που λένε, θρυλικάλιο βασιλέματα στη Σαντορίνη, γαστρονομία που ξεχωρίζει και μοναδική ενέργεια. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
0: Πολύ σημαντικός διαγωνισμός, να τον χαρείτε, γιατί έχουν βάλει τα δυνατά τους από το My Radio 104,6 να έχετε αυτό το πενθήμερο με τις διανυκτερεύσεις όλα κομπλέ εκείνη την περίοδο που έχει σημασία, τότε που θα έχετε και την άδειά σας. Λέει εδώ πέρα η Νατάσα φωνάζει. Λέει, καλά ρε παιδιά, λέει, τόσο από όλα που είχατε να πείτε για την Ποφίλιο το θερμοσύμφωνο, θυμηθήκατε. Η Κατερίνα είπε όλα αυτά.
2: Εγώ και την εξύπνησα.
0: Ο Θανάσης θυμήθηκε αυτό. Ο καθένας θα θυμάται αυτό που θέλει να θυμάται.
3: Δεν ακούω Ποφίλιο, δεν έκανα. Η αναφορά αυτή μου ήρθε. Ο Παναγιώτης πάντως, να είναι καλά, μας απαντάει πάντα ο Μάπας, έχει τις πληροφορίες. Λέει, δεν παθαίνει τίποτα ο θερμοσύμφωνος. Άρα εγώ μαθαίνω. Και συνειδητοποιώ αυτή τη στιγμή ότι είναι άλλο ένα ψέμα των γονιών μου. Που μου λέγανε από μικρό παιδάκι ότι θα ανατιναχθεί ο θερμοσύμφωνος για να εξοικονομήσουμε χρήματα.
2: Καλέ, ο Λεωνίδας εδώ λέει επίσης ότι δεν παθαίνει τίποτα αν είναι συνέχεια ανοιχτό. Απλά θέλει συντήρηση για να μην έχεις θέμα. Και λέει ότι κάνεις και οικονομία έτσι, γιατί αν το έχεις μόνιμα ανοιχτό, λιγότερο νερό θα χρειαστεί να ζεστάνει.
3: Άρα το ρεύμα.
0: Παιδιά, αυτό λίγο, ναι, λίγο παπατζηλίκι μου
2: εδώ
0: φάνηκε.
2: Ναι, και εμένα
0: δηλαδή,
2: λίγο με δυσκόλυψε.
0: Θα μα δηλαδή, καταλήξει. Σίγουρα υπάρχουν επιχειρήματα για τα πάντα. Αλλά θέλει να μα πείσει όντω ότι αφήνοντα το θερμοσύμφωνο ανοιχτό ένα χρόνο δεν πληρώνει και είναι πιο οικονομικό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ρε μαν, α μην πάμε και στο άλλο άκρο.
3: Δουλεύει μήπως η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, να πω, πριν πάμε στην Αμάντα μα, να σα πω για τι προσφορέ που έχει ετοιμάσει για εσά, που έχει εξοικονομήσει για εσά η ΔΕΗ μέσα από τι συνεργασίε τη με το About You. Από εκεί θα παίρνετε ρούχα με έκπτωση 20%. Τα καλύτερα ρούχα, τελευταία λέξη της μόδας. 10 ευρώ δώρο επιταγή από eFood και το καλύτερο, αποφέρει σκάνερ, έχει 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τώρα που κανονίζει και διακοπές και δεν είναι, παιδιά, αργά. Συγγνώμη, και δεν είναι νωρίς. Είναι τέλος Μαΐου. Πρέπει σιγά σιγά να ανασκουμπώνεστε και να κλείνετε το που θα πάτε διακοπές. Και από αύριο θα βάλουμε και εμείς θέμα ημέρας που θα πας διακοπές. Άρα μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και απολαμβάνεις.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda μου, καλημέρα. Όπα!
2: Κόπηκε.
1: Κάτι
3: γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαντούλα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπεις?
4: Δεν τα βλέπει.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
5: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στους
4: πάμε γιατί μάπες. Έχουμε εδώ τον Βασιλείο, ο οποίος θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και λέει: εφόσον μπορούμε να επέμβουμε και να πούμε ό,τι θέλουμε, έρχομαι να πω: χάρη είσαι μεγάλος λαλάκας που ενώ με άφηνες στο αδιάβαστο, έβλεπες τα story πρώτος. Τσίπα και τον blog σου τώρα.
5: Του άξιζε τον blog. Μπράβο.
1: Ναι, ρε χάρη, και εσύ δεν προσέχεις. Αφού τον έχεις blog, μην κοιτάς τα story.
5: Όχι, παιδί μου, δεν απάνταγε στα μηνύματα.
1: Αφού δεν απάνταγε στα μηνύματα, μην κοιτά και τα story. Δηλαδή, δεν ξέρει ότι βλέπει, αν κοιτά τα story και εσύ.
5: Δεν του νοιάζει, μωρέ.
4: Καλημέρα και στην Νικολέτα, που λέγαμε λίγο νωρίτερα έτσι, για διάφορα περίεργα δώρα που έχουμε πάει σε σπίτια ή μα έφερναν. Και λέει: μία θεία μου που δούλευε σε σούπερ μάρκετ, μα έφερνε δώρο από το Skip. Παρ' όλα αυτά, μα αγαπούσε και περνούσαμε τέλεια.
1: Ορίστε. Καλά, έλα, το... έλα, Εβάνα, Αμάντα μου, έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, ρε,
5: καλημέρα.
1: Πώς πάνε τα πράγματα στα αθλητικά μας, θέλω να μας πεις.
3: Πρέπει να κηρύξουμε εορταστική εβδομάδα. Εχθές βγήκαμε νωρίς-νωρίς και με έψαχναν.
4: Έχεις δίκιο.
1: Ισχύει αυτό. Σε ψάχναν, αλλά σε βγάλαμε νωρίς-νωρίς γιατί μόλις ήταν ακόμη.
3: Να
1: ακόμη συνεχίζουν οι πανηγυρισμοί. Ναι, συνεχίζουν οι πανηγυρισμοί.
3: Ακριβώς, ήρθαμε απευθείας από Πειραιά.
1: Έτσι, έτσι.
3: Το υποσχέθηκα όμως ότι θα πανηγυρίζουμε όλη τη βδομάδα.
1: Καλά, δεν χρειάζεται έτσι. Τώρα. Ποιος υποσχέθηκε, γιατί στο ζήτησε κανείς. Δεν κατάλαβα.
3: Μα δεν χορταίνονται τώρα. Εντάξει,
1: είναι κάποιες, είναι τα χορτάσεις.
3: Πόσος κόσμος.
1: Εγώ είμαι χορτασμένος, δεν έχω πρόβλημα. Έχω πάρει 7 ευρωπαϊκά. Δεν έχω.
3: Αυτό έλεγε και ο Φουρνιέ χθες, τον άκουσα στο Σπορ 24 που έδινε μια συνέντευξη στην πισίνα του.
4: Ωραίο.
1: Πολύ καλό.
3: Και έλεγε. Δεν δούλευε ο κόσμος. Απορούσε, ρε παιδί μου. Όλος αυτός ο κόσμος σου λέει τι έγινε. Βγήκε στους δρόμους, ήταν μέχρι το πρωί.
1: Α, στα λόγια μου έρχεται ο Φουρνιέ. Ναι, που ξυπνάω τις Δευτέρες το πρωί και βλέπω τα stories από τα clubs και λέω αυτό το straight. Τι είναι αυτό το straight που πηγαίνουν όλοι? Που είναι STR8, ένα 8, τι είναι, ή straight day.
4: Α, όχι, αυτό είναι.
3: Το straight, το straight.
1: Τι είναι αυτό το straight?
2: Αυτό δεν είναι πιτσαρία.
3: Το straight είναι στο κέντ. Όχι,
1: και πού πάνε όλοι εκεί και ανεβάζουν.
5: Πώς το λένε αυτό για πείτε πάλι.
3: Κλαθμόνος, Drait
1: DR και 8.
2: Ρε παιδιά, αυτό δεν είναι που φτιάχνουν τις πίτσες.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό που λες κάπου στη μέση. Είναι δηλαδή παίζουν DJs και τρως και πίτσα.
4: Αυτό, ναι, disco πίτσα που είναι λίγο.
5: Πιο hot pizza bar λέει.
2: Να είδες,
1: όλοι ανεβάζουν από αυτό. Κάτι κόκκινη εντομέχρι με ένα κόκκινο φώτο, κόκκινο φωτισμό παίζουν DJs.
4: Και από εκείνο το άλλο που έχει κάτω τις τουαλέτες με τις πιτσιλιές στους τοίχους τις πολύχρωμες ανεβάζουν.
1: Σωστά, σωστά.
4: Αυτά είναι τώρα λυσάτε.
1: Αυτά είναι που πάνε εκεί πέρα, λυσάτε, να πούμε τις Κυριακές τα βράδια.
5: Καλέ κοσμοσυρωή βλέπω εδώ,
1: ναι, σου λέω.
3: Γεμίζει όλη η κλαθμόνωση εκεί πέρα.
5: Πρέφα δεν είχα πάρει.
1: Και που είναι δίπλα στο μανάρι, να ξέρετε. Και που τις προάλλες. Ναι. Σας είπα ότι ανεβάσανε ένα βίντεο που ήταν η Βάλια, ο Βασάλος και ο Φίπστερ.
4: Τα τρία μανάρια.
1: Τα τρία μανάρια και λέγανε, ρε παιδί μου, ότι εκεί πάνε την Κυριακή. Εκεί είναι το στέκι, ας πούμε. Και πηγαίνουν και ξενυχτάνε. Στα αυτά. Και εμείς έχουμε δουλειά το πρωί στις 4 το πρωί.
2: Δεν μπορούσα να πάω ποτέ εκεί που πηγαίνουν όλοι. Μου την έδινε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν πάνε εκεί πάνε.
2: Είναι απόλυτη
1: αν το
2: τάση.
1: Κάνανε και μετά. Κατάλαβε το ανάποδο.
2: Όχι, είναι απόλυτη τάση. Ναι. Το είδα, δηλαδή έκανε ένα μπαμ ξαφνικά,
1: ναι,
2: στο TikTok και από εκεί πάνε όλοι. Ναι, δεν το μπορώ αυτό.
1: Από εκεί πάνε και άλλοι. Εσύ, Αμάντα, για να καταλάβω, έχει πάει, για να μα το περιγράψει ή έτσι το περιγράψει.
3: Έχω έτσι περάσει για να δω, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Από περιέργεια.
4: Για μια τυπερόνη.
2: Και τι μουσική έπαιζε, Αμάντα?
3: Τώρα να σου πω, δεν ήμουνα μέσα στο μαγαζί, δεν μπορούσα να προσεγγίσω. Ήμουνα εκεί που.
2: Δεν μπορούσα να προσεγγίσω.
3: Για
2: ένα ντομάτι, για ένα slice πήγε.
1: Όπω μια περίοδο ήταν που ήμουν σε ένα άλλο κλαμπ που είχε ένα αρκούδο εκεί πέρα που βγάζανε λίγο φωτογραφίε με τον αρκούδο.
2: Αχ, αυτό είναι το Toy Room.
1: Το Toy Room, ναι. Τι είναι αυτό?
2: Τραπ, τραπ.
5: Ρε παιδί μου όμω, μπορεί να πα εκεί να τρώ την πίτσα σου και να σου είναι ο άλλο από πάνω. Δηλαδή δεν θες να έχεις λίγο ένα χώρο.
2: Έχεις μεγαλώσει.
5: Να είσαι αγκαλιασμένος.
1: Ναι, γέρασες μπουκά.
4: Πάντως σκέφτομαι και παλιότερα, Κάθριν, όταν βγαίναμε στα κλαμπς μέχρι πρωί, αν υπήρχε καμιά πίτσα μέσα στο κατάστημα, να θα την έκανα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι. Να σε ρωτήσω, Βασίλη, που είσαι μικονιά της Μούρη, μου δώσα μια πληροφορία πρόσφατα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
4: Για να δω.
2: Το Toy Room έχει χτιστεί πάνω στο Space. Δηλαδή το Space δεν υπάρχει πλέον στη Μύκονο.
4: Αλλάζουν αυτά, μωρέ, συνέχεια. Δηλαδή και τα πιο εμβληματικά μαγαζιά που ξέραμε παλιά, κάτι Πιέρος, κάτι αυτά τέτοια, αλλάζουν με τα χρόνια.
2: Έκλεισε το Space.
4: Καλά,
2: πιο ωραίο τεκνάδικο εδώ.
1: Έλα, με τρελαίνεις.
5: Τεκνάδικο με τεκνά ή με τεκνομουσική.
2: Με τεκνομουσική μου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, Αμάντα μου, εδώ πέρα και ξεφεύγει η συζήτηση.
3: Να πούμε, ναι, ναι, να πούμε ότι χθες ήταν βέβαια και γλυκόπικρη ημέρα. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, οπότε ήταν και αυτό μια δυσάρεστη είδηση μέσα σε όλα τα ωραία που είδαμε.
2: Παιδιά.
3: Μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για το πόσο νέος ο άνθρωπος, ούτε 50, 49 χρονών.
2: Και δεν ξέραμε να πούμε ότι είναι τόσο άρρωστος. Εμένα ο Παρασκευάς Άντζας είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην ποδοσφαιρική μου ζωή. Ήταν τα πρώτα μου ιδάλματα, γιατί εντάξει, εγώ έπαιζα άμυνα, λάτρευα την άμυνα. Και είχα μάθει, επειδή να παίζω άμυνα, να βλέπω τον Πάολο Μαλντίνο. Οπότε μετά ξαφνικά βλέπω τον Άντζα. Πολύ επιβλητικό στην άμυνα. Για μένα είναι σίγουρα ο καλύτερος αμυντικός που έχει παίξει στην Ελλάδα, Έλληνας, μαζί με τον Μανολά, όχι το γιο, όχι τον Ανιψιό, το παλιό και ο Ανιψιός, τέλος πάντων. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τριπλέτα Άντζας, Χένριξεν με Μέλμπερκ. Για μένα είναι τα τρία καλύτερα center back που έχουν παίξει στο πρωτάθλημά μας.
1: Μάλιστα.
2: Ελαφρύ το χώρο.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
3: Συλληπιτήρια, βέβαια. Τώρα στα δικά μας μπήκαμε στο κλίμα των εγχώριων. Είχε ΑΕΚ Άρης χθες, 102-91 κέρδισε η ΑΕΚ και πέρασε εκείνη στα ημιτελικά της Basket League, επειδή λέγαμε ότι ξεκινάει καπάκια
1: το πρωτάθλημα.
3: Ναι. Ακριβώς, και εκεί θα βρει τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Στο δρόμο για τους τελικούς.
1: Η ΑΕΚ, η οποία είναι κάτοχος Champions League Basket, σωστά. Ή δεν,
3: δεν, το...
1: δεν το πήρε.
3: Δεν το πήρε, όχι. Έλεγες μήπως παίζαν δύο πρωταθλητές στην Ευρώπη.
1: Ναι, γι' αυτό το φτιάξα στο κεφάλι μου εγώ. Ναι.
3: Όχι. Δεν το πήρε. Η ΑΕΚ Ολυμπιακός όμως το πήρε.
1: Καλά, εντάξει, σε κάθε ευκαιρία να θυμίσουμε το
3: πήρε. Το θυμίζω εγώ τώρα, το θυμίζω, μπορεί να το ξεχάσαμε.
1: Ναι, όχι, εντάξει, το έχουμε σημειωμένο εδώ, δεν είναι το
3: κομμάτι. Μήπως αυτό, ναι. Κατά τα λοιπά τώρα, αναμένουμε και τελικούς Champions League, Conference και τα λοιπά, αλλά πάμε και βούρια Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε, έχουμε Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι. Δύο πράγματα έχω να σας πω πάνω σε αυτό σήμερα. Είναι ότι η εθνική ομάδα Ισπανίας δεν θα έχει παίκτη της Real Madrid για πρώτη φορά.
2: Τι λες? Μετά από πάρα πολλά χρόνια.
5: Πώς έγινε αυτό?
2: Βρε τώρα. Πολύ αποτυχημένη χρονιά.
3: Που έλεγε μια ψυχή.
1: Δεν.
3: Βρε που πάμε.
1: Ωραία που πάμε. Ναι,
4: σκάνδαλο τώρα.
2: Εντάξει ρε παιδιά, τώρα και η Real Madrid δεν έχει κάποιο σοβαρό Ισπανό παίχτη.
5: Έχει αρκετούς Ισπανούς όμως.
2: Όχι τόσους πολλούς. Έχει, αλλά όλοι πιστεύουν ότι θα είναι ο Χοϊζέν ο αμυντικός, αλλά είχαν πολύ κακή χρόνια.
1: Μάλιστα. Και δηλαδή περισσότερο θα είναι από Μπαρτσελόνα. Κάτι ξέρει ο Τσίπρας δηλαδή.
2: Γύρω-γύρω. Παίζει πολύ και Αγγλία.
3: Και ο Μέση.
1: Η εθνική Ισπανία.
5: Ισπανοί που είναι στην Αγγλία.
3: Ναι, που παίζουν Ισπανοί.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Και ο Μέση είναι καλά. Γιατί είχε έτσι κάποιες ένα τραυματισμό, είναι καλά, πάει και αυτός βούρια Μουντιάλ. Τώρα είναι εκτός απρόπτου.
1: Θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση και του Ρονάλντο?
2: Ναι, είναι και ηλικία.
3: Ναι, πια.
1: Μάλιστα.
5: Νησάφη.
3: Και εγώ πια άλλες και έχω απαυδίσει ένα
2: πράγμα. Τρία τελευταία Μουντιάλ. Νεϊμάρ, Ρονάλντο, Μέση.
5: Να τον δούμε να κλαίει άλλη μια φορά τον Ρονάλντο.
2: Ο Ρονάλντο δεν νομίζω να κλάψει αυτό το Μουντιάλ, νομίζω θα το σηκώσει.
1: Έλα ρε, το λες.
5: Μα δεν κλαίει ούτως ή άλλως.
3: Έχει καλή ομάδα η Πορτογαλία.
2: Πορτογαλία έχει ομάδα, ρε παιδιά.
3: Έχει φτιάξει καλή ομάδα. Σήμερα έχει πόλωση.
1: Γιατί φέτος δεν σε πήγανε πολύ καλά οι προβλέψεις, γι' αυτό το λέω.
2: Εντάξει, ήταν απέναντι στην Άρσεναλ. Καλές μίγελες. Ήταν απέναντι στην Άρσεναλ οι προβλέψεις μου.
1: Ναι, σωστά.
2: Και θα το χάσει και το Σάββατο.
1: Για να δούμε.
3: Έχει πόλο 7:30 σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ντέρμπι αιωνίων. Ξεκινάνε η τελική Α1 πόλο ανδρών. Μετάδοση από Mega News. Έχει επίσης και handball γυναικών. Πάω ΚΑΕΚ στις 6. Πάει και για άλλο τίτλο ΠΑΟΚ στις γυναίκες. Κοίτα να δεις που ο ΠΑΟΚ σε 100 χρόνια μόνο οι γυναίκες θα
1: τον ξελασπώσουν.
3: Ναι. Και σας αφήνω όπως μπήκαμε, Ευρωλίγκα. Τι να γίνει τώρα?
1: Για πες.
3: Έτσι θα σας αφήσω.
1: Καλά, ηρέμησε.
3: Ντάρα.
1: Ναι.
3: Ντάρα.
2: Ναι,
3: δεν λένε από εκεί που θα μπεις, από εκεί θα βγεις. Για να μην χαλάει το προξενιό.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό κάνω κι εγώ.
1: Τι θα κάνει Ντάρα? Η Ντάρα είναι Eurovision. Τι σχέση με την Ευρωλίγκα?
3: Δεν έχει.
2: Α, η Ντάρα. Η Ντάρα έδωσε τις ευχές.
5: Το Βεζένκοφ.
1: Τα έχει με κάποιον. Όχι, ο άντρας της είναι ένας γιατρός, λέει. Ναι. Τι?
3: Όχι. Η γυναίκα είναι, ναι, παντρεμένη. Αλλά είναι και συμπατριώτης του Τσάσα.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
3: Και δώσ' του η καλή επιτυχία πριν ξεκινήσει, και δώσ' του το ένα και δώσ' του το άλλο, και δώσ' του τα συγχαρητήρια τώρα. Συγχαρητήρια πρωταθλητή, του είπε.
5: Ευγενέστερη.
3: Το σηκώσανε εν τέλει.
1: Οπα.
3: Το σηκώσανε εν τέλει μαζί.
2: Λάθος τότε των Αγγελόπουλων. Έπρεπε να την είχαν στο δημοτικό θέατρο να κατραγουδήσει Μπαγκαράγκα.
3: Μπαγκαράγκα.
1: Θα έρθει τώρα στα Mad Video Music Awards. Θα έρθει,
2: Ωραία, τότε να το κολλήσουμε λίγο, να κάνουμε άλλη μια φιέστα.
1: Στα βραβεία.
2: Στα βραβεία.
4: Α, ωραίο.
3: Απέξω.
4: Ωραίο είναι.
1: Κυριετάκι, ακούτε, ορίστε, να, ορίστε η πρόταση. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμάντα μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και τώρα για τρίτη φορά, ενώ κανονικά πρέπει δύο φορές, αλλά επειδή ξέρω ότι το γουστάρετε και επειδή θέλουμε κι εμείς να είμαστε δίπλα σας και να σας κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη, είτε αφορά το σπίτι, είτε αφορά το εξοχικό, είτε αφορά το σπίτι του παιδιού, είτε αφορά το σπίτι του παιδιού του φοιτητικού. Πόρτες ασφαλείας, τελευταίας λέξης της τεχνολογίας. Από την Diamond Doors που είναι και όμορφες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου και όπως ξαναείπα εκμεταλλεύονται στο έπακρο την τεχνολογία. Τώρα τα λέω ανάποδα. Στείλτε τη λέξη Diamond και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 και κερδίζετε μια πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, ISO. Τώρα,
2: ISO, είναι, ISO.
1: Όχι, δεν λες να είναι ISO και να μην το ξέρω. Είναι ISO. Μάλλον κάτι σαν ISO είναι. Κάποιος, δηλαδή, κάποια συγκεκριμένη προδιαγραφή ή σύνολο προδιαγραφών που πληρούνται. Γι' αυτό και έχει να κάνει με την ασφάλεια αυτό και με τις πόρτες. Αφαλό XP4, τελευταίας τεχνολογίας, με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά, θα γίνουν δικά σας από την Diamond Doors, που ούτως ή άλλως είναι η αγαπημένη σας, είναι ο leader του χώρου, η καλύτερη εταιρεία στο χώρο στις πόρτες που έχουν να κάνουν με τις πόρτες ασφαλείας. Ξαναλέω, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου, στην αιχμή της τεχνολογίας, με καταστήματα στο Ήλιον, τον Άγιο Δημήτριο, τον Πειραιά, το Χαλάνδρι και τη Γλυφάδα. Η Diamond Doors εδώ και πολλά χρόνια διαθέτει την πολυετή εμπειρία και την καβάτζα που σας παρέχει σε όλες τις άκρες που έχουν να κάνουν με το πόσο καλή και ασφαλής πρέπει να είναι η πόρτα ασφαλείας και μάλιστα οικονομικά συγκρατημένη για να μπορείτε να είναι και προσεγγίσιμη και προσβάσιμη στο δικό σας το βαλάντιο. Τώρα όμως μέσω του My Radio 104,6 έχετε πρόσβαση και στην Diamond Doors, γιατί πραγματικά έρχεται η αιχμή της τεχνολογίας της πόρτας ασφαλείας στο σπίτι σου, στην πόρτα του σπιτιού σου, στη δική σου την καθημερινότητα. Άρα στείλτε Diamond στο 698-104-104-6 για να μπείτε στην κλήρωση.
6: Περισσότερη μουσική,

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα ποιητές. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι κανένας εδώ, μόνο ο Θανάσης ο Πασάς, ο οποίος είναι πραγματικά ο πιο επιμελής ποιητής.
2: Γεια σας ποιητές.
3: Πού κλέβατε πάλι?
2: Δεν κλέβαμε. Ποτέ δεν κλέβουμε.
3: Πώς τον είπες τον τραγουδιστή πριν?
1: Ο Μπάκουλης.
3: Ο Μπάκουλης.
1: Λοιπόν, νούμερο ένα εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα είναι φυσικά η Pizza Fan. Επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία, παιδιά, σε κάθε γωνιά. Στη Λεωφόρο Κύπρου 87 ανοίγει ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε pizza lover. Μιλάω για την Disneyland της πίτσας, Pizza Fan. Για 30 χρόνια η δέσμευση της Pizza Fan παραμένει ίδια. Προχωρημένες συνταγές όπως οι νέες premium pizzas με υπογραφή Σκαρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή στην ολοκένουργια Pizza Fan, Λεωφόρος Κύπρου 87.
2: Τώρα που είπες Μπάκουλη και η Νεφέλη Φασούλη ανεβαίνει πολύ.
1: Νεφέλη Φασούλη.
2: Σκέφτηκα τώρα.
1: Και είναι και όμορφη αυτή, έχει μια περίεργη.
2: Είναι όμορφη και έβγαλε και νέο τραγούδι πολύ πρόσφατα, τύπου πριν κάποιες μέρες. Πύργινη και θάλασσα. Το οποίο
1: να
2: έχει γράψει η ίδια.
1: Να τα ακούσουμε. Το έχει γράψει η ίδια. Ξέρεις ποιος, την Νεφέλη Φασούλη την άκουσα πρώτη φορά από τον.
2: Δε Λιβωριά, λογικά.
1: Κώστα το Μαυρογέννη.
2: Α, okay.
1: Όχι, όχι, από τις Μέλισσες. Και που τον είχαμε ρωτήσει σε ένα ραδιομαραθώνιο, τους είχαμε ρωτήσει τι ακούνε εκείνοι και μας είχαν πει έντεχνα και εκείνος μας είχε πει ότι είναι μια νέα κοπέλα, είναι Φέλη Φασούλη που είναι πολλά υποσχόμενη και έχει κολλήσει μαζί της.
2: Και έχει βγάλει και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, το έχει γυρίσει ο πρόδρομος Μιστακίδης. Πολύ καλός βιντεάς και ντράμερ.
1: Καλύτερος από τον Τσαουσόπουλο το Βαγγέλη.
2: Είναι βιντεάς. Ο Τσαουσόπουλος
1: ο γιος του Εσόπουλου, ναι.
2: Καλύτερο βίντεο κλιπ. Πιστεύω πως ναι.
1: Λοιπόν, ωραία, θα ακούσουμε Νεφέλη Φασούλη. Θέλουμε να είστε πρώτοι στις εξελίξεις.
3: Πρώτοι θα είστε, τι.
1: Να προηγήσετε των εξελίξεων οι μάπες. Πάρα πολλά παιδιά εδώ. Καταρχάς η Pizza Fan έχει βγάλει πίτσα μπιάνκα, μαργαρίτα, μπολονέζ.
3: Με τρελαίνει.
1: Μπιάνκα Σίζαρ, καρμπονάρα. Να είχαμε μία τώρα. Αλφόρνο, πεινάω γαμώτα.
3: Μα είναι η ώρα τώρα αυτή.
1: Μα όταν τρώω παθαίνω δυσπεψία. Όταν δεν τρώω πεινάω. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω βρει τη χρυσή τομή στη φάση μου.
3: Μάλλον τρώω λάθος τροφές. Το timing είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως πάμε.
3: Ναι. Εδώ έχω απάντηση, παιδιά. Θυμάστε πριν λίγο που μας έστειλε breaking news ο φίλος μάπας Βασίλης να μας πει, να καταγγείλει μάλλον τον Χάρη, ο οποίος ενώ τον έχει στο διαβάστηκε, μπαίνει στα story και βλέπει τα story του και γιατί το κάνει αυτό, go away και blog.
2: Έχουμε απάντηση.
3: Ανώνυμο μήνυμα.
1: Α, okay. Ο Χάρης.
3: Ανώνυμο μήνυμα. Έχει σκάσει στο Mappe Show και
1: λέει.
3: Οι άνθρωποι αυτοί που κάθονται και βλέπουν ποιοι βλέπουν τα story τους έχουν full complex και ανασφάλειες να πάνε στον ψή τους.
2: Άσε μας ρε ανώνυμε.
3: Δεν υπογράφει Χάρης, αλλά.
4: Εντάξει, αν έχεις 150 ακόλουθους, τα κοιτάς.
1: Συγγνώμη, τώρα εδώ η ουσία είναι άλλη τώρα. Εδώ μιλάμε για. Ένα ζευγάρι.
2: Ενδυνάμει ζευγάρι από
3: την situationship.
4: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ζευγάρι ανθρώπων, ρε παιδί μου. Για δύο ανθρώπου αυτό.
3: Αλλά ερωτικογκομενικό είναι.
1: Ναι, γκομενικό είναι το θέμα. Και έχω μια τάση να πάρω θέση. Αλλά μήπω δεν χρειάζεται κανεί να
3: γελάσει. Σε παρακαλώ, πάρε να γελάσω.
2: Γνωμούλα σου, σιγά.
1: Ο ένα λοιπόν λέει ότι από τη μια κοιτά αν βλέπω τα story σου και από την άλλη δεν με ακολουθεί. Όχι, δεν απαντά τα τηλέφωνα.
3: Όχι, λέει από τη μία με έχει αφήσει το διαβάστη και δεν μου απαντά το μήνυμα και μόλι ανεβάσω story μπαίνει πρώτο να το δει.
1: Και ο άλλο λέει εσύ που. Τσεκάρεις αν κοιτάζω τα story σου, είσαι κομπλεξικός.
3: Κόμπλεξ, ναι.
4: Έρωτας.
1: Μάλλον δεν θα γυρίσει ο δεύτερος.
3: Δεν νομίζω κι εγώ.
2: Ναι, παιδιά. Ούτε εγώ, αλλά μην το λέει τώρα και κομπλεξικό τον άνθρωπο που κοιτάει και βλέπει το story.
4: Έχετε καταλάβει πολύ λάθος την ενέργεια της σχέσης.
3: Έλα,
1: καλά.
2: Εξήγησέ μας λίγο.
1: Βάλε μας τη θέση μας.
4: Αυτός που κράζει.
2: Θαυμάζει.
4: Αυτός που κράζει και λέει. Και λέει, κοιτά τα story μου. Αυτό ακόμα ενδιαφέρεται. Ο άλλο τον έχει γραμμένο.
2: Όχι, μια χαρά, το αυτό λέμε κι εμεί. Το ίδιο ακριβώ είπαμε.
3: Ο Βασίλη το παραδέχεται. Λέει, εγώ ενδιαφέρομαι, με έχει το διαβάστηκε. Γιατί μπαίνει στα story μου και τα κοιτά και με αναστατώνει, θα σε μπλοκάρω.
4: Τον λέει τώρα κομπλεξικό, γιατί είναι.
1: Ο άλλο το λέει. Θανάση δεν έχει καταλάβει τίποτα.
4: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Θα μα κάνει και μάθημα.
4: Ο άλλο. Όχι, περίμενε λίγο, ρε παιδιά. Γιατί με μπέρδεψε
2: με λίγο. Είμαι εγώ με σένα. Εγώ ενδιαφέρομαι για μένα.
1: Παράδειγμα
3: ο Βασίλη στέλνει. Και καταγγέλει ότι ο Χάρης, ενώ δεν του απαντάει στα μηνύματα, τον έχει το διαβάστηκε, είναι ο πρώτος που θα μπει στα story του να τα δει. Και απαντάει, λέμε εμείς τώρα, ο Χάρης και λέει: είσαι κομπλεξικός που κοιτάς αν παρακολούθησα το story σου.
4: Μεγάλο πάθος. Μεγάλο πάθος και από τους δύο. Και από τους δύο τελικά.
5: Θέλεστε.
4: Ναι, γιατί δεν το παραδέχονται ο ένας να τελειώνουμε.
2: Ναι, τελειώνεται. Εγώ δεν ξέρω. Ο δεύτερος τον βλέπω λίγο δύσκολα που δεν απαντάει και κοιτάει. Αυτό το λέμε και καλά ότι σου δίνω. Είναι το bread cramping. Σου δίνω ψίχουλα. Ουσιαστικά με μηδέν προσπάθεια σε έχω στο ότι κοίτα είδε το story.
4: Αυτό σας είπα.
2: Σου δίνω μηδέν, αλλά δεν σε. Πώς να σου πω, ουσιαστικά αφήνω και ένα παραθυράκι ανοιχτό. Οπότε εσύ πολύ σωστά έκανες, φίλε Μάπα, που τον έκανες μπλοκ. Κλειστά τα παράθυρα, ασφαλισμένα. Πάμε στην ποιήση.
1: Δεν κατάλαβε κανένα τίποτα. Λοιπόν, όταν μιλάει ο Θανάσης και η Κατερίνα, ειδικά όταν ξεκινάει ο Θανάσης και ολοκληρώνει η Κατερίνα, έχω ένα άγνωστο, σοβαρό segment. Στην εκπομπή που δεν έχω καταλάβει.
2: Τώρα τι δεν κατάλαβες, ρε παιδί.
5: Από την αρχή δεν κατάλαβε την αρχή. Από τη μέση δεν κατάλαβε τη μέση. Και από το τέλος δεν κατάλαβε.
2: Εσύ κατάλαβες. Τι είπα.
5: Εσύ κατάλαβες τι είπες.
2: Αυτό θέλω.
1: Λοιπόν, μάπες, στείλτε τώρα τη λέξη ποιήση στο 698-104-104-6 για να τσιμπήσετε πίτσα φαν, βγαίνοντας στον αέρα και λέγοντάς μας ποιο ποίημα κέρδισε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, ο τίτλος της βραδιάς ποιήσης το πρωί είναι η ξενάγηση και παρακαλώ τους ποιητές να ξεκινήσουν την απαγγελία τους.
4: Έχω ξεκινήσει δύο μέρες.
1: Έλα, Θανάση.
4: Να ξεκινήσει κάποιος άλλος.
2: Ωραία, εντάξει.
4: Και καλό, έχω ξεκινήσει δύο μέρες,
2: να
4: πούμε.
2: Να ξεκινήσω, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
4: Αν δεν ξεκινήσει, κι αλλιώς θα χάσει πάλι.
2: Ωραία. Δεν με νοιάζει τι λες. Μπλοκ.
4: Είπες μπλοκ. Θα σε φτιάξω εγώ τώρα.
1: Παράθυρα κλεισμένα και ασφαλισμένα. Diamond Doors. Μια που είπε Diamond Doors, Βασίλη, πες το τι είναι το Ισαία.
5: Α, το Ισαίο που γράφει εκεί με απαλό ως ζου λίγο. Είναι εταιρεία ιταλική που κάνει κλειδαριές σε ασφάλιση και είναι πολύ γκράντε.
1: Μπράβο στην Diamond
5: Doors. Άμα το δείτε δηλαδή πάνω στην πόρτα σας. Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο στην Diamond Doors. Παρακαλώ.
2: Θα απαγγείλω το ποίημα μου ξενάγηση από τη συλλογή μου Παιδί του Κέντρου. Ξενάγηση αν σας έκανα στη δική μου γειτονιά, θα σας πήγαινα πρωτίστως σε μίνι μάρκετ.
1: Εκεί που έχει λεφτά.
5: Στη γειτονιά.
4: Δίπλα είναι το κολονάκι.
2: Σε μίνι μάρκετ ρωσικά. Έχω βρει εκεί που λέτε σμετάνα πλημμένη και τέλεια παγωτά.
1: Τι είναι σμετάνα, ρε.
2: Σμετάνα, θα σου πω μετά. Είναι, είναι σαν κρέμα γάλακτος και γιαούρτι μαζί που έχουν εκεί στο ανατολικό μπλοκ.
4: Ξινογιάουρτο είναι.
2: Πολύ ωραίο. 100% λιπαρά εντωμεταξύ.
4: Εκεί από πίσω στα λεωφορεία έχει κάτι μαγαζάκια.
2: Έχει, είναι θησαυρό τα ρωσικά.
4: Ξέρετε, παιδιά, μιλάμε τώρα. Εγώ έβρικα.
1: Έβρικα.
4: Έβρικα.
1: Αρχιμίδης, παιδιά.
4: Έβρισκα τη μούφα Νιβέα, τη δικιά του στην Νιβέα είναι ευρώ.
2: Παιδιά, όχι,
1: δεν είναι μούφα.
4: Είναι τρομερή.
2: Θα σας φέρω μια μέρα διάφορα πραγματάκια να δοκιμάσουμε.
1: Μούφα Νιβέα, μας ακούν για την Νιβέα τώρα.
4: Συγγνώμη,
1: ακούτε μάπες.
4: Όχι, ρε, εννοώ η μαϊμού Νιβέα. Δεν έλεγε πάνω Νιβέα. Έχει το ίδιο χαλαουζούρκ, κάτι τέτοιο λέει. Αλλά είναι πολύ καλύτερη.
1: Αν σας άρεσε αυτό από την Νιβέα, στην Κωνσταντίνα Σταύρου θα αποταθείτε στο εμπορικό τμήμα του My Radio 104,6.
4: Εντάξει, να βάλουμε Νιβέα.
1: Ξέρω ότι πολλές εταιρείες προσπαθείτε να σκέφτεστε εκτός κουτιού. Outside the box.
2: Να,
1: ειδού η Ρόδος, ειδού και το πίδημα.
4: Έλα, η Όγκυβελη δίπλα μας. Κάποια συνεργασία.
5: Πόσο πιο κουτιού εκτός θέλετε.
2: Συνεχίζω με τα ρωσικά σούπερ μάρκετ, μινι μάρκετ. Έχω βρει εκεί που λέτε μετά αναπλημμένη και τέλεια παγωτά, καραμέλα, σοκολάτα, φράουλα, βανίλια και φιστίκι. Στο κουκάκι έχει και ένα μπαρ που το λένε Τίκι. Θέλουν να με πάνε σε κάτι άλλο μπαρ να τρώω πίτσα στριμωχτά. Κάλιο να κάτσω σπίτι μου να ακούω ντυρλάνταντα. Γέρασα, μου είπε ο Ουγγαρέζος, και ίσως δεν έχει άδικο, γιατί τελευταία πολύ με τρομάζει κάθε που σκάω στο βενζινάδικο.
1: Δηλαδή, η τιμή της βενζινής.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Ωραία.
1: Ό,τι να είναι τώρα. Μας ακούει η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, τι μάθει.
5: Αχ, χίλια συγγνώμη.
1: Έχω τηλεφωνήματα από την Ιβέα. Λοιπόν. Καλημέρα, ποιητές. Θα σας διαβάσω το ποίημά μου, η ξενάγηση, από την ποιητική μου συλλογή Τσάτρα
4: Πάτρα.
1: Πάτρα.
5: Α, ωραίο. Πρόχειρο ακούγεται.
1: Ξενάγηση στην άρνηση και ταύτιση με σένα. Αυτό είναι ένα ποίημα από τα ξεχασμένα. Σου είπα στη ζωή μου να σε ξεναγήσω και εσύ αμέσως νόμιζες πως θέλω να...
5: Τι?
1: Σε κοροϊδέψω. Κατερίνα, μην γελάς έτσι ούστικα. Ξενάγηση σε πήγα νύχτα σε μουσείο. Κόμμα ο Αλέξης σήμερα ανακοινώνει στο θυσίο. Η Κατερίνα είπε του έντεχνου ο Φέρης πως είναι ένας μπάκουλης. Σε λίγο θα το ξέρεις.
4: Καλό ήταν αυτό. Τρίπλα.
1: Καλά τώρα. Πότε θα τον παρακαλάμε τον μπάκουλη να έρθει για συνέντευξη και θα μας κλάνει όπως η Καραπατάκη. Ξενάγηση μια μέρα θέλω να μας κάνει στου έντεχνου τον κόσμο, εκεί που έχει τσιτσάνι. Να το σου.

0: Λοιπόν, είναι τραγουδάρα αυτό. Και μου έρχεται αυτή η νοσταλγία, παιδιά. Ένα κρασί απέλεια στα τέσσερα να πίνω και να ακούω αυτά.
1: Εμένα μου έρχεται.
0: Και να γίνομαι μπεκροκανάτα και να βρωμοκοπάω κρασί.
2: Θες να έρθει το Σάββατο στο σπίτι μου που θα είναι και φίλη μου η Αγγελικούλα.
0: Φοβάμαι.
1: Να πάρουμε κι ο έτσι.
2: Ποιο?
1: Ο τραγουδιστής.
2: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Μπορούμε να τον φέρουμε, να τον εξασφαλίσουμε.
0: Άντε, δεν βαριέσαι, τι θα κάνουμε την Αγγελικούλα.
2: Να κάτσουμε εκεί, να ακούσουμε λίγο κουβάντα και να πούμε.
3: Ρε φίλε, δεν
0: βαριέσαι. Κουβάντα επίση αγαπημένο του Γιώργου Κουρδοκλανιάν είναι πολύ. Εμένα μου το ζήταγε την άλλη φορά στο Βραχάτι να το βάλω.
1: Από Πανοκιά μου.
0: Ναι.
3: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, με αυτή τη μουσική με μια κατάθλιψη.
0: Εντάξει, ρε Θανάση, και εσύ όμως από αυτά τα σπάργανα έχεις έρθει.
3: Μα και εσύ, όχι.
0: Δεν έκανες ποτέ, δεν άκουγες τη μουσική ποτέ.
2: Είναι rock and roll.
3: Άκουγα. Άρα. Ξέρω εγώ, πιο. Άλλο όταν είμαι σε κατάθλιψη.
2: Αυτό είναι το τελάκι απαλό.
0: Αυτό δεν είναι κατάθλιψη. Μου θυμίζει έτσι ωραίες να κάθομαι και με ελάχιστα.
3: Ο Βασίλης με καταλαβαίνει.
0: Με ελάχιστα δεν μπορεί να είναι λίγα φυστικάκια ή καμιά ηλιά και να κάθομαι να πίνω και να τρώω. Γιατί σιγάνε. Ενώ εσύ εδώ πέρα δεν έχει καταφέρει τη ζωή σου και έχει ανέβει να πούμε κοινωνικό στάτους. Άσε μας, δεν φανάζει.
3: Κοίτα, πολύ καλύτερα.
0: Φτώχεια. Εχθές παρακολούσε το Λακιώτη για ένα μπάνιο.
3: Δεν τον παρακαλούσα. Για τσάμπα τον παρακαλούσα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν. Τη φτώχεια τη βγάζει ο Μπάκουλης.
3: Μα δεν πάει να πει ότι ρε παιδί μου η φτώχεια.
0: Λοιπόν, καλά, καλά. Έλα, Βασίλη μου, έλα.
3: Πάλι να μου πάει
0: έλα,
3: κόντρα
0: μου.
3: Βασιλόχη, επειδή θα σε.
0: Βγάλεις γενικά συμπεράσματα για όλα.
3: Βασίλη.
0: Ακούω ένα τραγούδι, σου λέω νοσταλγία, όχι φτώχεια. Τι φτώχεια.
3: Βασίλη, να σου πω, είσαι ερωτικός πολύ για να βγω εγώ άμα είναι.
1: Όχι, βγες, δεν είμαι.
3: Ωραία, θα βγω. Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή «Με απέρριψες». Είναι το ποίημα μου «Ξενάγηση στο κινητό» του Ούγκα.
0: Καλά, σώθηκες.
3: Θα δεις τώρα. Μου στέλνεις SMS ότι σε ξέχασα προχθές. Σου λέω, μωρό, είχε τελικό ευρωπαϊκό. Δεν μπορούσα να παραβρεθώ. Εσύ μου απαντάς, δεν είσαι καλό αγόρι. Στο σόβρακο θα σου ρίξω εγώ πιπέρι. Πικάντικο κορίτσι, μη με ταράζεις, είμαι στη δουλειά. Δυσανασχετείς και νευριάζεις, μου απαντάς.

0: Εντάξει, όπως θέλουμε γράφουμε και εκφραζόμαστε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Άντε, σε μας.
1: Το συζητάμε.
2: Πείσε την αλήθεια σου, ρε Θανάση.
0: Έμα ναι, ρε, να δούμε. Άντε, μας έχει βάλει εδώ σε μια γωνιά.
2: Όχι, δεν παίρνει σε καλούπια.
3: Ναι, κλείσε την μπουκα. Κλείσε την μπουκα.
0: Εσύ την πλήρωσε.
3: Φτύσε την αλήθεια σου, δεν μπαίνουμε σε γαλούπια. Η μπουκα εκτός Muppet Show. Έλα, Βασίλη μου.
1: Ένα μικρό ποίημα από καλούπι. Είναι από την ποιητική μου συλλογή. Μικρά ποίηματα ημερολογίου.
3: Όχι, όχι. Θα πλήσω και σένα, Έλα, Βασίλη. Μικρά ποίηματα, Βασίλη μου.
1: Μικρά ποίηματα ημερολογίου.
3: Μπράβο, Βασίλη.
1: Βγήκε λίγο μικρό σήμερα.
3: Δεν πειράζει. Κατάλαβα. Είναι ημερολογίου αυτό που έλεγε. 26 Μαΐου. Σκάσε. 26. 26 Μαΐου και από πίσω έλεγε ένα τετράστιχο.
1: Και τη γιορτή. Ναι. Έφτασε το καλοκαίρι. Φύγαμε για τα νησιά. Ξενάγηση στις παραλίες ή ξάπλα και κρασιά. Δεν θέλω άλλη ταλαιπωρία. Έχω και μια απορία. Ήρθαμε διακοπές ή θα με πας και σε πορεία. Κάμπινγκ και αλληλεγγύη. Άλλο πια σου λέω δεν θέλω. Μόνο κότερο σαμπάνια και από τυρί λίγο μαστέλο.
0: Όχι, το καλύτερο μας είναι.
3: Λοιπόν, ετοίμασέ μου, Νεφέλη Φασούλη, το άνοιξε την Κατερίνα. Τι, ποιο ήταν το τραγούδι που είπες?
2: Είναι και θάλασσα.
3: Ωραία, και αμέσως μετά θα κλείσουμε με Μπάκουλη που μας στείλανε και μια προσωπική. Το προσωπικό του στάτους, αλλά εντάξει, αυτό δεν θέλουμε να το πούμε στον
2: αέρα τώρα. Ναι, καθένας
3: τώρα τα. Έτερων εκάτερων τώρα, δεν αφορά τώρα εμάς αυτό. Ας αναλάβουν άλλες εκπομπές. Καλά, μας αφορά, αλλά offer. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κρατάμε έτσι μια. Ένα μικρό ρε παιδί μου, λάβαρο. Λοιπόν, να βγάλουμε πρώτα τον. Μην με βάλεις ακόμη, βάλε μου τον ακροατή να δούμε ποιος κέρδισε σήμερα. Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
3: Έχουμε μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μπορείς να πούμε για τα προσωπικά του ανθρώπου.
1: Όχι. Μας ηχογραφεί και το πρωινό, να έχουν ένα θέμα.
3: Σωστά.
1: Να πούμε καλημέρα εδώ στο Δημήτρη. Έχει στείλει την καλημέρα του ο Μάπας.
3: Γεια σου, Μίτσου!
1: Καλημέρα και στην φίλη μας.
3: Καλημέρα. Να πούμε και καλημέρα και στη Μάπισσα που μας ακούει πάρα πολλά χρόνια και την είδα στο αυτοκίνητο τις προάλλες. Ναι. Στο φανάρι. Και έγινε λίγο. Πώς θα σου πω, είναι λίγο σαν τις ταινίες. Πώς ρε παιδί μου στις ταινίες πάντα όταν θα κάτσει ο πρωταγωνιστής στο αεροπλάνο δίπλα του θα είναι συνήθως η πρωταγωνίστρια. Ναι, και είναι μια όμορφη γυναίκα. Ναι. Εμένα ποτέ δεν μου έχει γίνει αυτό. Δεν μου
0: σου γίνε τώρα.
3: Στο φανάρι κατέβαστη το παράθυρο μια πανέμορφη κοπέλα η οποία είναι ακροάτριά μας. Μας είπε συγχαρητήρια, μας είπε σε όλους μας ότι μας ακούει τόσα χρόνια τους Μάπες. Και λέω, κοίτα να δεις, βούτυξα λίγο σε μια ταινία ουσιαστικά.
1: Σε με, καλύτερα,
3: με, με αυτή την εμπειρία και μου φτιάξει και τη μέρα.
1: Είπες μόνο ευχαριστώ και έφυγες.
3: Ναι, ευχαριστώ και καληνύχτα. Καληνύχτησα.
1: Ναι, ναι.
3: Μα τι η κοπέλα είπε, μπράβο, τι να της την πέσεις και από πάνω. Σου λέει μπράβο. Το μπράβο δεν είναι φαλτήριο για να. Δεν σου δίνει δικαίωμα να πας να τις την πέσεις.
0: Μπορεί να έδινες να έλεγες ένα ωραίο κοπλιμό.
3: Εντάξει, είπαμε. Ωραίο. Οι Μάπες με ακροατές, σας έχω πει κάτι και χαίρομαι που το τηρείτε.
2: Το τηρούμε κατά γράμμα.
3: Κατερινά.
2: Αλήθεια, μα το θέλω.
0: Όχι, όχι,
3: Κατερινά, φτύσε την αλήθεια σου. Το τηρείς.
2: Το τηρώ.
1: Το τηρεί γιατί στέλνουν κάτι χάρη.
3: Ο Βασίλης δεν μιλάει από την άλλη.
1: Το τηρεί και το ψωμί. Αφήστε μας ήσυχους, σας παρακαλώ.
0: Μέχρι να τη στείλει κάποιο καλό είναι η Κατερινά.
1: Να πω καλημέρα στην Εφροσύνη εδώ λοιπόν. Άννα, έλα, έλα, Μάπισσα.
0: Συνδεθήκαμε.
3: Πώς σε λένε?
5: Αγγελική!
3: Γεια σου, Αγγελική!
1: Γεια σου, Αγγελική!
3: Ήρθαμε από τα Τρίκαλα για τη Δέσποινα Βανδύ! Πολύ ωραία. Αγγελική, πού είσαι?
5: Είμαι στο δρόμο και μάλλον κάπου με παίρνετε και δεν έπιανα σήμα.
1: Δεν πειράζει τώρα.
3: Καλά, μην κάνεις και εσύ έτσι τώρα. Ναι.
1: Πηγαίνει σε δουλειά στο σχολείο και είσαι πάρα πολύ μικρή.
5: Δεν γίνεται να χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες να τα λέμε. Δεν γίνεται.
3: Έχει δίκιο, Αγγελικούλα. Αγγελική, ποιος είναι ο καλύτερος στην ποιήση σήμερα?
5: Λοιπόν, περίμενα το Βασίλη να είναι ο καλύτερος, αλλά γιατί, Βασίλη μου, δεν έβαλες κάτι ερωτικό σήμερα?
1: Δεν θέλω να σας αναστατώνω, ρε παιδιά, κάθε τόσο.
5: Όχι,
1: είστε μετά.
5: Δεν θέλουμε να μας αναστατώνεις, ρε παιδάκι.
3: Ηρέμησε, μωρή.
1: Αναστατώνα με.
3: Θέλουμε να μας αναστατώνεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης βάζει σεξουαλικά, δεν βάζει μόνο ερωτικά. Γι' αυτό και σας αναστατώνει.
2: Ναι, καλέ.
1: Ναι. Ναι, ήθελα λίγο να ξεφύγω από αυτή τη γραφή Άρλεκιν, αλλά θα επιστρέψω αφού σας αρέσει.
3: Ωραία, άρα
5: να επιστρέψεις, μας έρνει τη μέρα. Λοιπόν, οπότε επομένως πάμε στο Δημήτρη.
3: Ναι! 2-0! Καλό σου, Ντάρι, ζωστό. Ευχαριστώ, Αγγελικούλα μου.
0: Όπως λες και εσύ, εντάξει, 2 εβδομάδες κέρδιζα, φίλε.
3: Το έχω πει εγώ αυτό.
0: Όχι, αλλά λες ότι έχω 7.
3: Τι έχεις 7. Α, ναι, 7. Τι είσαι στο κεφάλι σου, γίνεται χαμός.
0: Έκανες η σύνδεση.
3: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Φιλιά πολλά.
3: Λοιπόν, μάπε, θέλω να ακούσω τα κβάντα και να τα αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κουρδοκελανιάνη, μου είναι το αγαπημένο του κομμάτι. Okay. Θα πάω με την Αγγελικούλα και την Κατερίνα το Σάββατο και ό,τι γίνει.
2: Ναι, σε παρακαλούμε.
3: Να σου πω, θέλω να δω πώς θα περάσω.
0: Θα τον βγάλεις έξω, θα

0: Μήπως είμαι ξενέρωτος και θέλετε να με διώξετε όμως.
1: Πού θα ενοχλείς εμείς? Εμείς ξέρεις τι κάνουμε. Καθόμαστε σπίτι, ακούμε λίγο μουσική, έτσι τα λέμε χαλαρά και μπύρι μπύρι. Μπορεί να βλέπουμε λίγο τηλεόραση. Φτύνουμε τις αλήθειες μας. Μετά λέμε έλα να ετοιμαστούμε να βγούμε.
0: Εγώ δεν ξέρω να στρίβω πάντως, να ξέρεις.
1: Μην ανησυχείς.
2: Η Αγγελικούλα. Ψιλοκομμένο
0: έχουνε. Η Αγγελικούλα, η Αγγελικούλα μηχάνημα παραγωγής.
2: Με τον Αργυλέ της πέρα, Αγγελικούλα παντού.
0: Μάπες, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος,
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Και η Αγγελικούλα κοντά μας σήμερα. Βασιλική Μαρδάνη στη ρυθμίση του ήχου και την παραδείγματος κοινοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα αυτός αύριο 6 ώρα το πρωί. Αυτό ήταν το Μάπες Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, νομίζω το έχετε καταλάβει. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και η εκπομπά της Ντοέτας Παπαδημητρίου. Να τα κουβάντα. Για να τα ακούσω τώρα. Πώς είναι το μικρό του Μπάκουλη?
1: Δημήτρης.
0: Δημήτρης Μπάκουλης. Πάρα πολύ ωραία. Ορίστε, τα ακούσατε πρώτοι από το Μάπε Σόου. Εννοώ από αυτά τα ραδιόφωνα.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 3η 26 Μαΐου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Επίθεση 4 νεαρών σε τρανς γυναίκα σημειώθηκε χθες στην Καλλιθέα, η οποία κατέληξε στον τραυματισμό της γυναίκας αφού την παρέσυραν με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν. Δράστες ήταν 4 νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει σήμερα 3η το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και η νέα κοινοτική αγροτική πολιτική. Πιθανώς εντός Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Στόχος του νέου προγράμματος είναι η επαναφορά χιλιάδων παλαιών κατοικιών στην αγορά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 ακόμη μήνες παραμένει το νησί της Λέρου λόγω λειψιδρίας. Αστρολογικά οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρύους. Ο καιρός σήμερα. Με αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, η μέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: καλημέρα. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Υπεργαλαξιακό ηχολήπτης Γιώργος.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Γιώργο, 9 και 14.
1: Είναι 9 και 14.
0: Έλα, όπως. Γιώργο, εντάξει.
1: Εντάξει
0: λοιπόν, τώρα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Όλα καλά και όλα ωραία. Θα ξεκινήσουμε μουσικά με.
1: Ένα Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ορίστε.
1: Ένα ζηλεύω.
0: Με ένα Γιώργο Μαζονάκη ζηλεύω λίγο παλιότερο. Διότι και τι άλλο να πούμε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.

0: Θέλω κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα και να μου πει αυτό το τραγούδι λέει Ρίτα ή Ρίχτα. Ή λέει και Ρίτα και Ρίχτα. Γιατί εγώ νομίζω ότι λέει Ρίτα, Ρίχτα, όλα τα δίχτυα.
1: Ηλία Ρίχτα.
0: Ηλία Ρίχτα. Αλλά θέλω να μου πεις, γιατί εμένα με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να ακούσω ένα τραγούδι αν δεν ξέρω τους στίχους, αν δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Είναι επίτηδες για να το ακούσεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Το δέχομαι δηλαδή σαν τρίκ. Αλλά στην πραγματικότητα τι λέει.
1: Ρίτα λέει.
0: Μόνο Ρίτα.
1: Μόνο Ρίτα.
0: Δεν λέει πουθενά Ρίχτα.
1: Όχι.
0: Όχι. Και τι λέει δηλαδή, Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Ναι. Ρίτα, Ρίτα, μετά σε μένα Ρίχτα.
0: Α, λέει κάπου Ρίχτα.
1: Ναι, αλλά δεν το λέει στο Ρίτα, Ρίτα, αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, γιατί έλειπε ένα ρήμα. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει Ρίτα τα δίχτυα. Κάτι τα δίχτυα να τα κάνουμε. Ρίχτα λοιπόν. Ωραία, τώρα καταλάβαμε.
1: Ωραία.
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα. Να, είμαι σίγουρη θα με βοηθήσει η φιλενάδα μου. Εδώ πέρα η Νάνση μας, παραδεισανού μας, μεγάλη φαν της εκπομπής, έτσι και ακροάτρια. Ρίτα, Ρίχτα. Εντάξει,
1: ωραία.
0: Ναι, ωραία. Απλά δεν το λέει συνεχόμενα, λες εσύ. Δεν λέει Ρίτα, Ρίχτα. Λέει
1: όχι,
0: Ρίτα, Ρίτα,
1: Ρίτα,
0: Ρίτα.
1: Ναι.
0: Όλα, τα,
1: όλα τα δίχτυα.
0: Ρίχτα.
1: Όχι, όλα τα δίχτυα και μετά πάλι Ρίτα, Ρίτα, σε μένα Ρίχτα.
0: Α, σε μένα Ρίχτα. Καταλάβατε. Διότι εδώ λύνουμε όλες τις απορίες.
1: Όλα τα προβλήματα.
0: Όλα τα προβλήματα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε σε ένα break.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
1: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ. Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Θεία, ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
19: Έβαλα πρωτέρια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
19: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
19: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Δεν θέλω να ξεχνάτε το διαγωνισμό. Εγώ ξεχνάω. Χθες δεν τον ανέφερα. Γιατί? Τέλος πάντων.
1: Ντροπή.
0: Ντροπή, αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι τον αναφέρουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε εντάξει, κάπως ας πούμε δικαιολογούμαστε. Λοιπόν, τρέχει φοβερός διαγωνισμός στο Instagram. Στο Instagram. Για να δω λίγο να μπω στο Instagram του My Radio αυτή τη στιγμή. Να δω. Έχετε κάνει καθόλου δουλίτσα εδώ πέρα? Ή τζάμπα, ας πούμε, πίνουμε εδώ πέρα και τα χάνουμε το. Α!
1: Πίνουμε και τα χάνουμε.
0: Ναι, έχετε κάνει λίγη δουλίτσα.
1: Έχει γίνει δουλίτσα.
0: Ναι, έχει γίνει λίγη δουλίτσα, διότι εγώ έχω σημειώσει τους followers του προφίλ του My Radio ξεκινώντας ο διαγωνισμός και βλέπω ότι έχουμε κατά πολύ ανέβει. Μπράβο, που αυτό σημαίνει ότι ακούτε αρχικά My Radio και μπαίνετε σε αυτό το διαγωνισμό. Και πώς να μην μπείτε άλλωστε, διότι μιλάμε για 6 μέρες στην Σαντορίνη, όλα πληρωμένα, όλα πληρωμένα από τα αεροπορικά σας μέχρι τι να σας πω ρε παιδί μου και τον ξεναγώ, μέχρι την ασφάλεια, την ταξιδιωτική ασφάλεια, μέχρι να κάνετε και εινογευσία σε τοπικό εινοποιείο, να πάτε στο ηφαίστειο, να πάτε στο τελεφερίκ, όλα η διαμονή, τα πάντα όλα πληρωμένα από το MyRadio 104,6 και το Versus Travel φυσικά, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Πάρα πολύ απλό, όπως όλα τα giveaways που ξέρετε πολύ καλά και έχετε συνηθίσει, θα μπείτε στο Instagram του MyRadio 104,6, το οποίο προφίλ είναι MyRadio 104,6FM. Θα μπείτε εκεί, θα κάνετε follow τη σελίδα του MyRadio, θα κάνετε, πάτε στο αντίστοιχο post που θα δείτε μια κοπελίτσα εκεί πέρα να αγναντεύει την καλδέρα. Και είμαστε και εμείς, άμα κάνετε scroll, όλοι αγραντεύουμε την καλδέρα εκεί πέρα. Θα κάνετε like σε αυτό το post, θα το κάνετε και repost για να το δουν και άλλοι. Και έτσι μπαίνετε στο διαγωνισμό. Η κλήρωση για αυτό το διαγωνισμό θα γίνει 29 του μήνα. Μιλάμε δηλαδή τώρα θα γίνει, έτσι, δεν είναι κάτι ας πούμε, που έχει, θα αργήσει πολύ. Και οι μέρες στις οποίες θα μπορείτε να πάτε στη Σαντορίνη είναι 13 με 18 Αυγούστου, που σημαίνει τις διακοπές σας, τις κεντρικές σας διακοπές το 15 Αυγούστου, μαζί με ένα άτομο. Όχι μόνοι σας να σας πάμε εκεί πέρα στην καλδέρα να μελαγχολήσετε, μαζί με κάποιον. Οπότε μπείτε στο Instagram αυτή τούτη εδώ τη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς μουσικά. Με τι?
1: Με Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ορίστε.
1: Καμπάνες.
0: Καμπάνες, δεν λες τίποτα. Αυτό το τραγούδι που θα ακούμε όλο το καλοκαίρι, όσοι παντρεύεστε, όσοι θέλετε να παντρευτείτε ή όσοι ξαναπαντρεύεστε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαστε σπιτόγατοι του σπιτιού γενικά, έτσι σας αρέσει να κάθεστε στο σπίτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι στο σπίτι. Ανέκαθεν γενικότερα μου άρεσε. Δεν είναι να πεις ότι επειδή τώρα λίγο μεγαλώσαμε. Όχι, πάντα δεν ήμουν πολύ το έξω. Ξέρεις λοιπόν τι χρειάζεται ένα σπίτι. Τι χρειάζεται ένα σπίτι, θα το πω αλλιώς. Τι χρειάζεται ένα σπίτι, Γιώργο μου, για να είναι ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο, δηλαδή τι από πρέπει έπιπλα να έχει το σπίτι. Γενικά. Για μένα, ας πούμε, το σπίτι πρέπει να έχει τζάκι. Δεν μπορώ χωρίς τζάκι. Το τζάκι το ανάβουμε, δηλαδή μπορεί να το ανάψουμε και το καλοκαίρι. Πώς να σου το πω, το ανάβουμε.
1: Okay.
0: Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, βασικό.
1: Εγώ πιστεύω πολύ καλό καναπέ.
0: Καναπές, ναι, χρειάζεται.
1: Πολύ καλό καναπέ.
0: Τι κάνεις στον καναπέ, αράζεις.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις, ας πούμε, ταινίες.
1: Δηλαδή, πρέπει να κάτσεις σπίτι. Συνήθως ο καναπέ θα τα πληρώσει όλα.
0: Βέβαια, θα ράξει με την κουβερτούλα σου το χειμώνα.
1: Θα κοιμηθείς.
0: Με το
1: εργοκοντισιονάκι
0: σου, το μυστηράκι σου το καλοκαίρι. Θα δεις ταινία, θα δεις αυτό, τις σειρές κτλ. Δεν είναι πάρα πολύ εκνευριστικό όταν έχεις αράξει την καναπεδάρα σου την ωραία και βλέπεις όλα αυτά ξαφνικά να γίνει ένα pause και να αρχίσει αυτό το πράγμα να φορτώνει, να φορτώνει, να μην φορτώνει με τίποτα, να κολλάει, να μην μπορείς να δεις με την ησυχία σου την ταινία σου και το σειριάλ σου και ό,τι θες. Είναι αγάπη. Γι' αυτό και έχει έρθει η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber που τι είναι, είναι η οπτική ίνα της ΔΕΗ. Τα έχουμε πει για την οπτική ίνα της ΔΕΗ. Πιο γρήγορη, πιο προσιτή, πιο οικονομική, χωρίς λαγκαρίσματα, χωρίς τίποτα. Αδιάκοπο ίντερνετ, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Έρχεται όμως τώρα η ΔΕΗ και σου λέει τι, μόνο ίντερνετ. Όχι, θα σου δώσω και σταθερό τηλέφωνο. Έχουμε λοιπόν και σταθερή τηλεφωνία από τη ΔΕΗ με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Οπότε έχει πια ένα ολιστικό, θα έλεγε κανείς, πρόγραμμα, ώστε να ράζεις τον καναπέ που, όπως είπε και ο Γιώργος, είναι πολύ σημαντικό έπιπλο του σπιτιού και να μπορείς να παρακολουθήσεις ό,τι θέλεις. Θες να παίξεις, είσαι gamer, θα μπορείς να παίξεις, αγάπη. Δεν θα κολλάει, δεν θα σταματάει, δεν θα σέρνεται, που δεν υπάρχει χειρότερο για τους gamers. Όσοι παίζετε, ξέρετε, ή όσες μάνες, μάνες σαν εμένα, έχετε παιδιά που παίζουν και σας βρίζουν εσάς για το ίντερνετ που σέρνετε, σαν ότι εσείς φταίτε. Λες και εμείς έχουμε συνδέσει τις γραμμές και τις ίνες και τις οπτικές. Αυτό θα το καταλάβετε. Βάλτε λοιπόν Day Fiber για να ξενιάσετε. Μπείτε στο day.gr για να μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, είναι παραπέντε σχεδόν, που σημαίνει ατζέντα. Mm-hmm. Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε στην πόλη τις επόμενες μέρες. Οπότε για ακούστε ατζεντούλα.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, τρίτη στα ημερολόγια, και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το 25 χρόνια Athens Jazz στην Τεχνόπολη. Με δωρεάν είσοδο, το Athens Jazz γιορτάζει 25 χρόνια στη μουσική σκηνή της Αθήνας. Πρόκειται για μια επετειακή διοργάνωση όπου για μια εβδομάδα καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν σύγχρονη jazz μουσική, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Σε άλλα νέα, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Κοίτα την Ουκρανία». Πρόκειται για φωτογραφίες του Αλεξάνδρ Γκλιαντίελοφ, οι οποίες θα βρίσκονται τοποθετημένες καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Φιλοσοφίας περιμετρικά της πρεσβείας της Γαλλίας και του Εθνικού Κήπου. Και για όσους είναι σε πιο χορευτική διάθεση, σήμερα από τις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 11 στον πεζόδρομο της Ερμού έχουμε ένα υπαίθριο swing party. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Παίζει τα δικά σου. Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου έφυγες για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ.
8: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.
10: Best 103,1.
11: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Norbeach House. Open your eyes and let the colors guide you. Norbeach Bar is ready to give it all to you. Norbeach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
12: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
13: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
14: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
13: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
15: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.

0: 0-43-613-13 και 6-944-65-15-75.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή?
2: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11. Και Γιώργο μου, κράζουν την Κλόε Καρντάσιαν.
7: Ναι, γιατί?
6: Γιατί λέει, κάποιος πήγε και της είπε ότι είναι καλό να αφαιρέσει τα νύχια από τις γάτες της.
7: Τι?
6: Να τους αφαιρέσει τα νύχια. Να τους τα βγάλει από τη ρίζα. Να τους τα αφαιρέσει. Προφανώς δεν ξέρω, μπορεί οι γάτες της να γρατζουνάγανε το σπίτι, τα έπιπλα, τις κουρτίνες, ξέρεις πως είναι οι γάτες.
7: Ναι.
6: Και κάποιος πήγε και της είπε ότι είναι OK, μπορείς να βγάλεις τα νύχια από τις γάτες.
7: Το να τα κόψει δεν παίζει.
6: Όχι, όχι, να τα βγάλεις τελείως. Και πήγε και έβγαλε τα νύχια από τις γάτες της. Και βγήκε λοιπόν στο Vidcast που έχει και η Chloe και λέγεται Chloe in Wonderland. Και παραδέχτηκε ότι έχει μετανιώσει που έβγαλε τα νύχια από τις γάτες της. Διότι ήταν μια πραγματικά λανθασμένη απόφαση και νιώθει ότι οι γάτες της είναι δυστυχισμένες από αυτό που τους έκανε. Διότι νιώθουν ότι είναι απροστάτευτες. Τα νύχια για τη γάτα είναι ο τρόπος να.
7: Ναι, η αμυνά τους είναι. Ναι, ναι.
6: Άρα λοιπόν νιώθουν ότι είναι απροστάτευτες και φοβάται ότι μπορεί να φύγουν από το σπίτι. Τις έχει με AirTags για να μην τις χάσει.
7: Ναι.
6: Γιατί πιστεύω ότι επειδή από το φόβο τους ότι δεν μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους, μπορεί να φύγουν, να τα τραπετεύσουν από το σπίτι. Και τις έχει με AirTags. Τι βρίζουν φυσικά, εντάξει, δεν το συζητάμε.
7: Καλά,
6: δεν
7: ξέρω, προφανώς.
6: Αλλά περισσότερο από όλο, εγώ θα έβριζα τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είναι κτηνίατρος, ήταν ο οποίος πραγματικά προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία και έβγαλε τα νύχια από τις γάτες. Δηλαδή πάω εγώ και λέω, γεια σας, θέλω να βγάλω τα μουστάκια ένα-ένα από τη γάτα μου. Και μου λέει αυτός, α, πολύ ωραία, μάλιστα, φέρτε την. Δεν θα μου πει ο γιατρός, τι λέτε κυρία μου, δεν βγάζουμε τα μουστάκια από τις γάτες, δεν βγάζουμε τα νύχια από τις γάτες, γιατί και αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ποιος θα βγάλει τα νύχια αυτά? Αυτός δεν χρειάζεται τώρα μια μινισάρα ή να, ξέρω εγώ, πώς λέγεται αυτό, να διαγραφεί από το, αυτό των κτηνιάτρων, κάτι, σύλλογο κτηνιάτρων.
7: Λογικά ναι, αλλά υπάρχει και περίπτωση να μην το κάνει κτηνίατρος.
6: Και ποιος να το κάνει?
7: Ξέρω
6: αυτή
7: εγώ.
6: Δεν το πήγε σαν ότι το κάνει, ότι είναι και καλά ύποπτο. Κάποιος της είπε ότι συμβαίνει αυτό, το κάνουν, πήγαινε κάτω. Θα ηρεμήσει η γάτα σου και δεν θα σου κρατζουνάει και όλο το σπίτι. Δεν τα χρειάζεται τα νύχια. Κάποιος θα της το είπε και θα πήγε σε κτηνίατρο.
7: Ναι, δεν
6: δηλαδή
7: ξέρω,
6: πραγματικά, ναι. Think about it, να έρθει κάποιος και να σου βγάλει τα νύχια εσένα. Τα νύχια από τη ρίζα, μην ξαναβγούνε νύχια, να μην έχεις νύχια. Δηλαδή χρειάζεται και λίγο κοινή λογική, ρε φίλε. Σε έναν άνθρωπο που θα πήγαινες ποτέ να του βγάλεις τα νύχια. Κλόι μου, ποια είναι από όλες αυτές, δεν τις αναγνωρίζω κιόλας. Όπως όλες μοιάζουν πια μεταξύ τους. Κλόι μου, τι στο καλό.
7: Βέβαια έχει γίνει κάτι πιο ωραίο με τις αδερφές Καρντάσιαν πριν 8 μέρες, αλλά το χάσαμε.
6: Τι?
7: Ένας οδηγός που κουβαλούσε φορτίο της Kim Καρντάσιαν με κάτι. Με κολάν γυμναστικής,
6: ναι.
7: Είχε κρύψει μέσα στα κολάν κοκαίνη αξίας 7,2 εκατομμυρίων.
6: Ο οδηγός του φορτηγού.
7: Ναι, ναι, δεν έχει καμία σχέση με την Kim Kardashian προφανώς.
6: Τι?
7: Απλά
6: λες,
7: είχε
6: παιδί
7: πάρει
6: μου
7: το φορτίο. Ναι, ναι.
6: Και είχε βάλει μέσα στα κολάν κοκόν.
7: Ναι, ναι, κοκόν.
6: Αν είναι δυνατόν. 7,2 εκατομμύρια.
7: Ναι, ναι, ήταν πολύ μεγάλο φορτίο. Ήταν μια νταλίκα ολόκληρη.
6: Δεν είμαστε καλά. Τον μπαγκλαρώσανε. Καλά του κάνουν. Μην βγει ποτέ.

0: εκεί που θα μπει. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς μουσικά. Ορίστε.
1: Με Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ένας Νίκος Οικονομόπουλος οπωσδήποτε χρειάζεται για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και να δυναμώσετε και λίγο και την ένταση. Και γιατί όχι.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Συγγνώμη. Έχω και το TikTok. Ρε εσύ, βλέπω κάτι ιστορίες στο TikTok που δεν μπορώ, κολλάω που τις βλέπω. Τώρα εδώ πέρα είναι μια κυρία που έχει κάνει ένα βίντεο που μας εξηγεί πώς είναι να ζεις με μια νυμφωμανή μαμά.
1: Τέτοιες ιστορίες.
0: Ναι, τώρα κόλλησα γιατί είχαν, λέει, τη μαμά τους που κάθε μέρα έφερνε και έναν και. Τι να πεις, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά αυτό το.
1: Ένα γεμάτο σπίτι, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, πιο πολύ είναι το oversharing αυτό που γίνεται στα social media, που πια οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ επικοινωνιακοί και δηλαδή εκθέτουν τα πάντα της ζωής, πράγματα πολύ προσωπικά τώρα. Και, που μια πλευρά λέει ότι τα εκθέτουν προκειμένου άλλοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν περάσει το ίδιο ή να περνάνε το ίδιο να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι και να πάρουν κάποια βοήθεια κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη νιώθω ότι περισσότερο είναι να το. Ό,τι πιο προσωπικό μπορούμε να εκθέσουμε, τόσο περισσότερα views θα κάνει. Δεν ξέρω πια.
1: Συνήθως δηλαδή πάει προς το δεύτερο, πιστεύω.
0: Αυτή την πληροφορία, ας πούμε, αυτό την ιστορία.
1: Δεν χρειάζεται να την ξέρει κανείς.
0: Δεν είναι πραγματικά κανείς. Για ποιο λόγο να το ξέρουμε, γιατί μήπως έχω κι εγώ, ας πούμε, μια νυμφωμανή μαμά και να πω, α, και αυτή η κυρία έχει, και τι ωραία τη στείλω και να μείνουμε, γιατί πω, ξέρω τι νιώθεις, το έχω περάσει κι εγώ.
1: Ωραία, πες ότι θα γίνει αυτό από τα 10.000 άτομα στους 5.
0: Ναι, δεν ξέρω, ρε γαμώτο. Πολύ, ναι, πολύ ναι. Oversharing. Πολύ.
1: Μπράβο.
0: Too much information που λέει και στο χωριό μου εκεί, στη ντούσα, στο Αίγιο. Α, πάμε σε ένα break.
2: Best 103,1.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και brunch που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
5: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
6: Acteon Classic.
5: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
7: Shine bright like a diamond.
8: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
7: Shine bright like a diamond.
8: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
9: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
6: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή. Πιο φθηνά. Πουθενά.
2: Best 103,1.
0: Έτσι από αυτά που ακούτε. Εντάξει.
1: Okay. Επίσης επιμένετε 40-45
0: φορές. Όσο πιο πολύ επιμένει κάποιος το να θέλει να παίρνει τηλέφωνο και να βαράει το σταθερό συνέχεια, τόσο πιο. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Ιδιαίτερη.
1: Όχι μη.
0: Ναι, ιδιαίτερη είναι η παρατήρηση που εντάξει. Θέλει να κάνει. Έτσι,
1: δεν θα... Όλες δεκτές βέβαια, έτσι.
0: Όλες δεκτές, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εδώ υπάρχει ένα σταθερό το οποίο χτυπάει. Δεν το χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα, διότι έχουμε το Viber. Στο σπίτι όμως το σταθερό το χρησιμοποιούμε. Τι γίνεται εδώ πέρα, καλέ. Παίζουν μόνο τους τα ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Επανάσταση.
0: Όταν θέλουμε δεν παίζουν. Όταν δεν θέλουμε ξαφνικά παίζουν. Τέλος πάντων, λοιπόν. Στο σπίτι λοιπόν έχουμε σταθερό. Και μάλιστα έχουμε το σταθερό το οποίο φέρνει η ΔΕΗ. Διότι η ΔΕΗ ξεκίνησε με την οπτική, όπως πολύ καλά ξέρετε, το ΔΕΗ Fiber. Με 1 Gbps με 19,9 ευρώ το μήνα. Το πιο γρήγορο, το πιο αδιάκοπο, το πιο οικονομικό, το πιο δυνατό. Και έρχεται και προσθέτει και σταθερό με απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Ενώ εθνικά δίκτυα. Οπότε μπείτε τώρα στο day.gr για να δείτε όλο το πακέτο. Και οπτική, αν δεν την έχετε βάλει ακόμα, και το σταθερό τηλέφωνο της day.gr. Λίγο μας έχει μείνει ακόμα. Λίγο μας έχει μείνει. Θα πάμε να προσεκλήσιμο με.
1: Με Faith Theohari. Αυτή σου αξίζει.
0: Με Faith Theohari, αυτή σου αξίζει. Γιατί δεν είμαι ως έτομο.

0: Αιγαίο, και εκεί στο Αιγαίο που θα αλλιάζεστε, τώρα έχετε και το καλοκαιράκι και θα σας χτυπάει το προσωπάκι σας ο ήλιος. Θέλω να θυμάστε, να θυμάστε ρε παιδί μου, αύριο είναι 27 Μαΐου και Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού. Πρέπει να φοράτε αντιλιακό. Ειδικά εμείς οι γυναίκες που από ό,τι διαβάσαμε και ενημερωθήκαμε ταλαιπωρούμαστε πολύ περισσότερο από τις πανάδες. Πανάδες αγαπημένες μου ακροάτριες, φίλες μου αγαπημένες. Αν θέλετε να αποφύγετε το μουστάκι, αυτό το μουστάκι που έχετε και εμφανίζεται ξαφνικά το καλοκαίρι σαν σκιά πάνω από το πάνω χείλος, και ρε ό,τι και να κάνουμε δεν φεύγει με τίποτα, δεν καλύπτεται με τα make-up, φαίνεται, πάντα φαίνεται. Βάλτε αντιλιακό. Η Αβέν είναι εδώ να μας θυμίσει αρχικά ότι πρέπει να φοράμε αντιλιακό έτσι κι αλλιώς, χειμώνα καλοκαίρι. Είτε έχει ήλιο, είτε έχει συννεφιά. Και συννεφιά όταν έχει, ο ήλιος προφανώς και υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, στον ουρανό. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, απλά έχει σύννεφα. Έλα όμως που οι ακτίνες έρχονται μια χαρά στο προσωπάκι μας. Οπότε θα βάζετε αντιλιακό. Αν θέλετε τώρα να βάζετε και ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αντιλιακό αυτή τη στιγμή, θα βάζετε το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50. Αυτό είναι της Αβέν, ένα αντιλιακό καινούριο, το οποίο απορροφάται πραγματικά σε ένα δευτερόλεπτο, δεν αφήνει ίχνη, είναι 100% αόρατο και προστατεύει πλήρως. Γιατί έχει αυτό το πατενταρισμένο, το μοναδικό, το φίλτρο, το Triazorb, το οποίο προστατεύει από UVA, UVB και μπλε φως. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει κάτι άλλο που να χρειαζόμαστε προστασία, ας πούμε, από αυτό. Άρα, Αβέν. Ultra Fluid Invisible, αόρατο δηλαδή, SPF 50. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Και τίποτα. Θα αποχωρήσω. Θα έρθει η Κατερίνα Ιμπούκα για ειδήσεις και η... μοναδική. Η μοναδική οπτικοακουστική οπτασία PPO Τσαουσέλ.
1: Τι κάνεις?
0: Αχ, πήγα να σου πω τώρα αυτό και πιάνεις.
1: Πολύ ωραία, παιδιά.
0: Έτσι, έτσι όπως το πεις, το τι κάνεις, θα το μου βγάλει. Καλά.
1: Γλυκά, είπες εδώ στον κόσμο τι ωραία περάσαμε.
0: Καλά, χθες περάσαμε πολύ ωραία. Μπορούμε να πούμε τι κάναμε?
1: Όχι. Α? Δεν μπορούμε να πούμε αναλυτικά, νομίζω.
0: Εντάξει, όμως πήραμε μέρος σε ένα βίντεο κλιπ.
1: Ναι, αυτό μπορούμε.
0: Εντάξει, και που θα βγει τώρα πολύ κοντά.
1: Ναι, γιατί ανεβάσαμε και τα stories.
0: Ανεβάσαμε και κάποια stories. Είναι από κάποια πολύ αγαπημένη σας καλλιτέχνητα, η οποία έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και, και εγώ και η PPO Τσαουσέλου και κάποιοι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να πούμε.
1: Όχι.
0: Ωραία. Πήραμε μέρος λοιπόν σε αυτό. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε, αλλά δεν πειράζει. Θα το
1: εντάξει,
0: δείτε
1: θα
0: πολύ,
1: πολύ
0: σύντομα.
1: Ναι, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα.
0: Λοιπόν, σας αφήνω στα όμορφα, απαλά, έτσι, φροντιστικά χεράκια της PPO Τσαουσέλου και εμείς θα τα καταφέρουμε και σήμερα, παιδιά. Αύριο με το καλό θα είμαστε και πάλι μαζί το πρωί στις 9. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio. My Radio. Τα δικά σου.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Χολαργό εχθές με έναν άντρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, εάν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Απόψε στις 8 η ώρα στο Θησείο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 ακόμη μήνες παραμένει το νησί της Λέρου λόγω λειψιδρίας. Αστρολογικά οικονομικά θέματα απασχολούν σήμερα τους κρυούς.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγα.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η,

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κροατοπουλά μου. Καλώς ήρθατε, τρίτη σήμερα, κούτσα κούτσα προχωράμε. Ανεβαίνουμε και σήμερα σκαλοπατάκι. Ψέματα δεν θα σας πω. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει η κατάβαση προς το Σαββατοκύριακο. Για την ώρα σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Σας τα έχω πει εδώ με έρευνα φωτιά. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Θα φροντίσω εγώ όμως να είναι η καλύτερη σας μέρα, διότι έχω εδώ όλα τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια που στέλνετε εδώ και τις αφιερώσεις στο Viber στο 698-104-104-6. Και Φιμπρίο αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά και ξεκινάω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Καλά να περάσουμε.

0: Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης, 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694-396-0494 και 694-324-9185.
5: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
9: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
8: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Τηλέφωνο 22410-92-790.
9: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
10: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
11: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκέ.
12: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
13: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
14: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
13: Η ίδια.
14: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi cantare.
7: η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
14: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς.
15: Lasciatemi cantare.
0: Best 103,1.

0: 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
7: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
7: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάδι της νοικοκυράς.
8: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
3: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
3: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
3: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
3: Είστε σίγουρα medium?
4: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύ

0: κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
1: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
0: Delivery στο 22411-126-33 22411-126-34.
1: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Daily Couscous.

0: Είμαστε εδώ και είμαστε εδώ, ένα ξεκίνημα Τρίτης, 26 του Μάη. Ξεκίνημα για μας, ξεκίνημα εκπομπής εννοώ. Με αποκλειστικότητα ξεκινήσαμε. Ρία Ελληνίδου Σαφάρι.
1: Ελένη Williams. Κάνει γουστάρι, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Παναγιώτη Σίμος κάτω απέναντι μου ακριβώς.
0: Ελένη Williams κάνει σαφάρι σήμερα.
1: Κάνει σαφάρι, ναι.
0: Λοιπόν, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σας, παρέα με την καλύτερη μουσική. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Σήμερα έχει χρόνια πολλά από ό,τι είδε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Τι έχει?
0: Χρόνια πολλά. Έχει γενέθλια.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, να πούμε γενέθλια στο Γιώργο. Και στη Φέιδε Χάρη να πούμε γενέθλια. Γιατί έχουν τα χρόνια πολλά σήμερα. Τέλεια. Αυτό θα μείνει.
0: Δεν έχω καλέσει.
1: Αυτό θα μείνει. Δεν έχει βέβαια. Αφού έχουν χρόνια πολλά, εγώ είμαι καλυμμένη. Έχω τελειώσει. Εκπομπή για μένα είναι τελειώσει.
0: Λοιπόν, ας μας ότι είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και έχει τις καλύτερες τιμές για σένα.
1: Και
0: αν έχει τη Mastercard, τότε βγαίνει διπλά κερδισμένο. Συμμετέχει σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις. Αλλά για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι και με πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Δεν ξεχνάς να κατεβάσεις το application του Μασούτη, να δεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, να λάβεις την προσφορά της ημέρας, αλλά και τα e-orders και τα e-coupons. Δεν μ' αγαπούσες, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και εμείς συνεχίζουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, κυκλοφόρησε και το live album του. Από ό,τι είδα. Η Αληθινά και Live, νομίζω λέγεται. Ένα πολύ ωραίο album. Τι άλλο έχω να πούμε.
1: Ωραίος Πάνος Κιάμος.
0: Πολύ ωραίος Πάνος Κιάμος. Μια πολύ ωραία. Πολύ ωραίο φινάλε έκανε ο Κωνσταντίνος Αγγελός με τη Δέσποινα Βανδύ στο κέντρο Αθηνών.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία έναρξη έκανε ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο στον Ντέο στη Θεσσαλονίκη.
1: Εν τω μεταξύ, τι ρωτάει να βγάλει και ο Νίκος Μακρόπουλος, by the way.
0: Ναι. Ο Νίκος Μακρόπουλος πάντα βγάζει ωραία.
1: Ναι, όντως έχει πολύ, πολύ ωραία. Το άκουγα. Έπεσα ξανά πάλι στο ραδιοφωνικό. Και επειδή ξέρεις, δεν ακούω, ακούω πολύ σπάνια στο αυτοκίνητο. Έπεσα πάνω του και λέω, όπα.
0: Το επίθεση λες το καινούργιο ή το προηγούμενο, το Σαμπάνι.
1: Το Σαμπάνι.
0: Του Σαμπάνι. Γι' αυτό ρωτάω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Καμπάνες, ολοκαίρι και τραγούδια από Κωνσταντίνο Αγγελό.

103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, αυτό το υπέροχο πλάσμα. Τι ωραία, θέλω να πω.
1: Δεν ξέρω πολύ. Τι θέλεις να πεις. Διέκοψα εγώ πριν που λέγαμε
0: πολύ,
1: για το
0: πολύ, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Κάνανε το φινάλε τους τώρα. Τώρα ναι. Υπάρχει, ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα συνεχίσει, θα κάνουν περίοδο. Δεν έχω
0: κοίτα,
1: καθόλου
0: νομίζω,
1: εικόνα.
0: Νομίζω γεννάει τώρα κοντά η γυναίκα του. Δηλαδή, εγώ στα γενέθλια του Κωνσταντίνου την είδα την Αλεξάνδρα. Ήταν οριακά να. Ενώ έχει. Που είναι πολύ αδύνατη η Αλεξάνδρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι, νομίζω περιμένουν κοντά στα βραβεία. Κάπου εκεί θα γεννήσουν.
1: Okay.
0: Γι' αυτό λόγο δεν θα είναι και ο Αργυρός στα βραβεία. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Τύπου είναι η μέρα, μπορεί να είναι η μέρα που γεννιέται η κόρη του. Α, είναι στα βραβεία. Φαντάζομαι θέλει να ζήσει αυτή τη μέρα. Γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι.
1: Α, οκ, okay, κατάλαβα.
0: Θα είναι όμως η Ντάρα στα βραβεία, είδα. Ε.
1: Ναι, και δεν θα είναι μόνη τη. Δεν θα ανέβει πάνω στο stage μόνη τη.
0: Αλήθεια. Ναι. Για πες.
1: Υποψιάζομαι.
0: Υποψιάζομαι.
1: Θα πω εγώ. Δεν το ξέρω. Αλήθεια. Αλλά είδα την Ελένη Φουρέιρα που έδωσε μια συνέντευξη στο Βίτκαστ αυτό που κάνουν για τα βραβεία. Και είπε ότι έρχεται μια πολύ δυνατή συνεργασία. Εγώ πιστεύω 1000%.
0: Εγώ ξέρω τι συνεργασίες που είναι να κάνει ήδη. Τώρα, αν έρθει και με την Τάρα.
1: Ξέρω ότι θα τη δούμε πολλές φορές. Αυτό το ξέρω σίγουρα. Αλλά πιστεύω.
0: Αλλά
1: εγώ
0: δεν
1: ότι
0: ξέρω
1: θα
0: αν
1: είναι,
0: είναι, είναι και οι δύο συνεργασίες που έχει ήδη είναι πολύ δυνατές. Αν θα έρθει και μια τρίτη επίσης δυνατή.
1: Πιστεύω ότι σίγουρα
0: με την Τάρα γιατί... την έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, γιατί είχε πάει η Τάρα στο μαγαζί. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό το combination.
0: Λες.
1: Yeah.
0: Εγώ δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
1: Τι!
2: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Hey, mister. Πού πας?
4: Πάω στον Mr. Mobile και τα κάνω όλα καινούρια.
5: Mr. Mobile.
2: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
2: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
2: Τηλέφωνο 22411 3325.
4: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
6: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
7: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
8: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Daily Couscous.

0: Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είναι η Λένη Williams και συζητάμε όσο εσείς ακούτε μουσική. Πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε βέβαια, που το λέμε ότι συζητάμε διάφορα πράγματα. Αλλά ναι, είχαμε έτσι, κάναμε μια συζητησούλα λίγο για το τι θα γίνει και στα βραβεία τα οποία έρχονται.
0: Έρχονται. Με πάρα πολλά acts.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποια είναι τα acts τα οποία θα έρθουν. Δηλαδή, ξέρω τη Ελένη, ξέρω ότι θα είναι. Ξέρω ένα-δύο τέλος πάντων, αλλά ποιοι θα είναι όλοι επάνω στο stage και λοιπά. Σίγουρα θα είναι ο Ακύλας, πιστεύω.
0: Ο Ακύλας θα είναι, τώρα έχει ανακοινωθεί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Δεν έχω, σου λέω, δεν έχω δει καθόλου.
0: Ο Μάνος έχει ανακοινωθεί, ο YouTuber.
1: Ο Μάνος, ο YouTuber.
0: Ναι.
1: Θα κάνει κάποιο act πάνω
0: στο stage. Ναι, ναι, και ξέρω και με ποιον θα το κάνει.
1: Α, με ποιον.
0: Πια.
1: Α, ναι. Με ποια.
0: Ποια, ποιον, ποια.
1: Μάνος, μάλιστα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία συνεργασία. Όπως επίσης ξέρω και για την Ελένη Φουρέιρα.
1: Καλά, ναι,
0: για το Ρέμο δεν ξέρω, θα ρωτήσω όμως και θα μάθω.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνει ο Ρέμος.
0: Θα κάνει ένα anniversary act.
1: Θα κάνει anniversary act, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα είναι.
0: Θα είναι κόμπο λόγκο.
1: Α, θα γίνει χαμούλης δηλαδή φέτος.
0: Ναι, anniversary είναι, 30 χρόνια.
1: Θα είναι κάπως λίγο πιο παλιά Mad Video Music Awards, λίγο πιο καλή.
0: Θα είναι πιο future.
1: Future, μάλιστα, ναι, λέω. Back to the future.
0: I like your country very much, που λέει και ο τίτλος σας. Summer in Greece δεν είναι το.
1: Ναι, βέβαια, Summer in Greece είναι, εγώ θα σου πω.
0: Ελένη

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα ήρθες.
1: Λάθος.
0: Έχουμε πιάσει την κουβέντα.
1: Ναι, έχουμε πιάσει την κουβέντα για τα βραβεία και το έχουμε ξετινάξει τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, whatever. Ή τις βοηθήσεις κάνουν αυτό. Ας κάνουν ό,τι είναι να κάνουν εκεί πέρα. Και ότι. Εντάξει, τελείωσε και το. Δεν το πάμε ποτέ αυτό. Ότι τελείωσε και το Just the Two of Us.
0: Just the two. Και το σήκωσαν ο Σταν με τη Μέρη Αργυριάδου.
1: Σταν με τη Μέρη Αργυριάδου.
0: Εγώ πάρα πολύ στεναχωρέθηκα που είχε φύγει η Εφηθόδη και δεν το σήκωσε η Εφηθόδη και το καινούργιο της τραγούδι το Βάιμπαρο, Βάιμπαρο.
1: Αυτό πάμε, είναι ήταν... το καινούργιο τραγούδι της
0: Εφηθόδη μαζί με τον Jay Ray, RJ, έναν κύριο μαζί.
1: DJ, hey.
0: RJ νομίζω.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, αλλά...
0: Είναι όλο το βίντεο AI.
1: Ναι.
0: Μπράβο στο Βαγγέλη Τσαουσόπουλο για το βίντεο.
1: Ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος το έχει κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δείχνει την κυρία Έφη στα πάντα. Εγώ είμαι φαν Έφη Στόδη, θέλω να ξέρεις. Στηρίζω Έφη Στόδη φουλ.
1: Εντάξ' και εγώ. Δεν την έχω
0: πάρει. Μ' αρέσει.
1: Δεν έχω ξέρω να έχω
0: πει. Όχι, μ' αρέσει. Εγώ οφείλω να το πω.
1: Δεν ξέρω να έχω πληρώσει κάποια πρόταση. Μόνο κομπιάζω σε αυτή τη στιγμή.
0: Σούσουρο, ανδρομάχη και ερχόμαστε.

0: Νίκο Απέρης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Απλό, λιτό, απέριτο.
1: Και καλά, αλλά, παιδιά, και καλά παιδιά και τα δυο τους. Και η Ντάφνη Λόρενς και ο Νίκο Απέρης.
0: Η Ντάφνη δεν τη γνωρίζω. Και τον Νίκο Απέρη που το γνωρίζω, ναι, μπορώ να το πω.
1: Εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι ότι την ξέρω και δεν.
1: Και πολύ ταλαντούχα και πολύ προσγειωμένη και πραγματικά ένα πολύ καλό κορίτσι. Πολύ, πολύ καλό κορίτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε και ερχόμαστε.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Buy a restaurant and beach bar, creating memories.
3: Critomo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination beyond your imagination. Exceptional Mediterranean and Greek cuisine. Enjoy the summer. Critomo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
4: Aliki All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-65-1575.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077 5 Meals
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάει μόλις τώρα με Κλαβδία Όνειρο Βαθύ. Εδώ είμαστε λοιπόν, συζητάμε πολλά. Ολοκαίνουργιο τραγούδι βγάζει και η Στέλλα Καλή. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ολοκαίνουργιο εννοώ
1: αυτό.
0: Αυτό το γνωστό. Το κάνει ένα πολύ ωραίο remake.
1: Okay.
0: Θέλω να σου πω ότι επέμεινα πολύ για αυτό το τραγούδι και ελπίζω να το αγαπήσετε κι εσείς.
1: Η οποία Στέλλα Καλή, δεν έχω καταλάβει, κάνει opening στο Χάραμα ή θα είναι στο Χάραμα?
0: Θα είναι στο Χάραμα.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά, συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό.
1: Με ποιον θα είναι? Ξέρουμε.
0: Έχει πολύ κόσμο από ό,τι είδε.
1: Φαντάζομαι ότι θα είναι σίγουρα και ο Γρηγόρης
0: Πετράκος.
1: Ναι. Αλλά παιδιά, εντάξει, τώρα είναι από τα πιο ωραία μαγαζιά. Τέλος πάντων, πριν θα σα πω μετά για το Χάραμα και φίλε μου και τη Στέλλα Καλή.
0: Ξεκινάει και ο Νίκος Βέρτης στο Ελλάδα από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα
1: μας. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, αυτό θέλω να πω. Και η Μία Μάσκαρτ που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σα, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που είναι προσβάσιμο σε όλους και ένας Μασούτης που έχει ένα προσωπικό εξειδικευμένο στα πάντα όλο. Οποροπολίο, Εχθροπολίο και Κρεοπολίο και η Μάσκαρτ, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σα. Μπαίνετε, κάνετε τι αγορέ σα, τη χτυπάτε, βγαίνετε κερδισμένοι γιατί για κάθε 200 πόντου που παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη δεύτερη μα ώρα.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή, και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Βεβαίως.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτός είναι ο Απόν, ρεμπέτικο. Εν τω μεταξύ, έχει, το λέμε, το ξαναλέμε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο Απόν. Ο Χωγέννη είναι πολύ ωραίο δίσκο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ένα πολύ ωραίο δίσκο. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κουσ, Κατ' ο Παύλα Κουσ στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Στέλνε τι προτάσει για τα Daily Throwback. Η Ηλένια είναι έτοιμη
1: να κλέψει,
0: να θέσει το δίλημα.
1: Εκκλησία κλέβω.
0: Μάλιστα, για πε.
1: Εντάξει. Εντυπωσιακό, δεν θυμάμαι αν το ξαναβάλει αυτό ή όχι. Έχω πάθει αυτό το κακό τώρα. Τέλος πάντων.
0: Να κάνω τώρα εγώ.
1: Κλέβω εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα τραγούδι του 2012.
0: Του 2012.
1: 12. Προσέχεις, έτσι.
0: Τι είμαι.
1: Λοιπόν. Στοιχός.
0: Ναι.
1: Παπα-Νικολάου Θάνος.
0: Επειδή μου πεις τα κανονικά.
1: Μουσική.
0: Α, λοιπόν.
1: Γιώργος Στεφάνου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Γυναίκα. Εντάξει.
0: Συνέχισε, Χριστιανή μου, που κάνεις
1: τον... Τι θέλεις να πούμε.
0: Μπορείς να τα λες κανονικά,
1: ναι,
0: σαν άνθρωπος. Δεν τα λες σαν άνθρωπος, θα το πάρω το σουγιά τα λες. Έλα.
1: Πριν το φινάλε, απάντηση να βρούμε. Πάρε το δρόμο
0: που σου πρέπει να γυρίσεις.
1: Που σου αξίζει. Άσε το δικό μου να περπατήσω εγώ. Τώρα από το διέξοδο θα βγω. Θα βγω.
0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι.
1: Ναι. Τι με κοιτάζεις. Τι θέλεις να πούμε.
0: Τι με κοιτάζεις, τι θέλεις να πούμε. Ναι.
1: Πριν το φινάλε. Απάντηση να βρούμε.
0: Απάντηση να βρούμε.
1: Ναι. Πάρε το δρόμο. Σου αξίζει. Άσε το δικό μου. Κάτσε γιατί κάνω κερδίδες στο λαιμό, έτσι. Πρέπει να σηκώσω το μικρόφωνο λίγο. Άσε το δικό μου να τον περπατήσω εγώ. Τώρα που από το διέξοδο θα βγω. Θα βγω. Να ξαναπάω άλλη μία.
0: Ναι.
1: Τι με κοιτάζεις.
0: Ρόζα λιμένη.
1: Τι θέλεις να πούμε.
0: Τι με κοιτάζεις, τι θέλεις να πούμε.
1: Πριν το φινάλε.
0: Πριν το φινάλε.
1: Απάντηση να βρούμε. Πάρε το δρόμο που σου αξίζει.
0: Ας το δικό μου να βάλει αυτό νομίζω.
1: Ποιο.
0: Και πάλι δεν το είχα βρει. Όχι ρε εσύ,
1: είχα βάλει ένα άλλο της Νατάσης Θεοδωρίδου.
0: Πάλι. Μόνο τα κουπλέ δεν ξέρω, Νατάσης Θεοδωρίδου. Δηλαδή μόνη που δεν ξέρω τα κουπλέ της.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι από το δίσκο που είναι κόκκινη γραμμή αρχικά.
1: Μπορεί να στο. Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω τώρα γιατί έχει περάσει και καιρός. Αλλά. Από την κόκκινη γραμμή.
0: Ναι,
1: η κόκκινη γραμμή είναι το 2012.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Τότε που χώρισε η κυρία Μενεγάκη.
1: Σταμάτα.
0: Ξεκίνα. Και δώσ' του και ξανά.
1: Έλα ρε Παναγιώτη.
0: Έτσι έλα ρε Παναγιώτη.
1: Συγγνώμη, είναι τόσο χρόνια πίσω.
0: Μπορεί να είναι και λίγο πιο παλιά η κόκκινη γραμμή. Μπορεί να του 11.
1: Πες να έχω σοκαριστεί τώρα να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Δεν θα βρούμε το τραγούδι σήμερα από ό,τι φαίνεται. Αχ, πρέπει να σκεφτώ ποιο μου είχες βάλει πριν. Όχι, πριν 10 μέρες το έχεις βάλει αυτό. Πολύ πρόσφατα.
1: Σταμάτα ρε Παναγιώτη, τώρα μην είναι αυτό.
0: Για πες το πώς ποιο είναι.
1: Για κανένα.
0: Για κανένα. Αυτό είχες βάλει. Κάθε φορά τα ίδια θα βάζουμε πέρα.
1: Όχι, παιδιά.
0: Σαν τίζους καθυστερημένους.
1: Σταμάτα!
0: Για κανένα, για κανένα.
1: Δεν ξακούσουμε τα
0: στεδόρυδα έτσι. Για κανένα.
1: Το σοκαριστικό της υπόθεσης δεν είναι αυτό, Παναγιώτη μου. Το σοκαριστικό είναι ότι η κόκκινη γραμμή είναι τόσο χρόνια πίσω.
0: Και άλλες γραμμές έχουν προσθεθεί σε αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, για κανέναν. Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Αυτό είναι ο λογαριασμός. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Εν τω μεταξύ, από ό,τι είδα, μόνο αυτή την Κυριακή δεν έχει η Κυριακή προσθέση. Λόγω του Αγίου Πνεύματος. Φαντάζομαι, σου λέει και η γυναίκα, ναι, θα έχουν φύγει όλοι.
1: Σου λέει να φύγω κι εγώ.
0: Να φύγω.
1: Α, πάρω το χάρι να πάω μια διακοπή. Τέλος πάντων.
0: Καλά, πήγε και στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήγε και στην Κέρκυρα.
0: Πήγε γιατί είχε live και πήγε και 2-3 μέρες πριν.
1: Εντάξει.
0: Το χάρι τα άμαθα.
1: Α, εντάξει, okay. Το έκανε τα μπανάκια τη δηλαδή.
0: Φαντάζομαι.
1: Κάπως.
0: Τι θα πήγε για να δει αν είναι το νησί στη θέση του.
1: Στη θέση του είναι το νησί.
0: Ο Τζουβέλλας μόνιμος κάτοικος, τον είδα και το Σάββατο είχε πάει πάλι. Όχι, μόνιμος κάτοικος στην Εκατερίνα Λιόγιου.
1: Κάτι να βλέπω που ανέβαζε τις προάλλες.
0: Εν τω μεταξύ όλοι λένε βγάλ το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, βγάλ το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
1: Ναι, όλοι το λένε.
0: Θα βγει.
1: Θα βγει σίγουρα. Φίβος δεν είναι.
0: Φίβος.
1: Α, εντάξει, μια χαρά θα βγει σίγουρα.
0: Δεν ήταν εύκολο, μην νομίζεις.
1: Ναι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ο Τσουβέλλας είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω. Άνθρωπος.
1: Γιατί κάτι. Όχι,
0: είναι άνθρωπος.
1: Γιατί κάτι έβλεπα που. Κάτι με τον νοικιάστη τώρα είχε να κάνει, είχε ανεβάσει πρόσφατα κάτι. Και αυτό κάπως είναι λίγο συνδεδεμένο με. Είναι ψηλογενετικό.
0: Το νοικιάστη
1: και
0: είναι πίσω. Πάλι, όπως έγινε τώρα με το. Πάλι που ο Ολυμπιακός έπαιξε στο. Στο ΆΚΑ του DPG.
1: Ναι, οπότε κάτι είχα.
0: Που λέγανε ότι με καλά, μου κοφτά μπει μέσα, θα την αχτεί όλο κτλ.
1: Τέλος πάντων, δεν έγινε τίποτα πολύ.
0: Τίποτα, όλα καλά. Εντάξει.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694-396-0494 και 694-324-9185.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους, ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή, που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
0: Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα αντίλογο κούσινη στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Επίσης, να πούμε τώρα ξεκινάνε και όλες τις καλοκαιρινές συναυλίες που από, εννοώ από καλλιτέχνες που έρχονται από εξωτερικό κλπ. Και στην
0: και
1: Αθήνα. Αλλά και Έλληνες. Σου είπα ότι έχω κλείσει να πάω η Μισκούμπρια.
0: Ναι,
1: που θα είναι μια συγκλονιστική, θεωρώ, συναυλία. Και το είπαμε αφρομή γιατί δεν είπαμε και ποτέ για του Iron Maiden. Που ήρθαν και κάνανε.
0: Γιατί είχε πάει και ο Φίβος το οποίο πριν τον αναφέραμε προηγουμένω. Ανέβασε και selfie.
1: Ναι.
0: Είναι φαν ο Φίβος όλων αυτών.
1: Μετάλλικα, Iron Maiden κλπ.
0: Όλα αυτά. Κάποια στιγμή είχα πάει στο στούντιό του και είχε ένα animal print. Και λέω από την Getty, εμπνευμένη, γιατί η Getty είναι full. Μου λέει και μου είπε ένα ξένο συγκρότημα που έχει αυτό το
1: Leopard. Αχ, θα ρωτήσω τη φίλη μου τη Μαρίνα που και αυτή είναι τρελαμένη με αυτό. Πήγε στο Μετάλλικα, πήγε στο Iron Maiden, σε ό,τι. Τι, αφού τη έστειλα μήνυμα και τη λέω, ρε, σε να σε ρωτήσω κάτι. Τη λέω, καλά όλα αυτά. Τα τραγούδια τα ήξερε. Τα τραγούδαγε. Και μου λέει, εσύ γιατί λες απήγα.
0: Ανεβάζαν και Iron Maiden, Thank you Greece και τα λοιπά στο ΑΚΑ που ήταν.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια στου ανθρώπου, μπράβο του.
1: Ναι. Ήταν λίγο καλύτερα από το Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Ε, μετά.
0: Ζαφ με Χρήστο Μάστορα, έτσι για να πάμε σε επίπεδο ΑΚΑ, που ήταν πέρυσι με τον Chris Martin ο Ζαφ και είπε το πες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Και από διασκευή σε διασκευή πηγαίνουμε. Όχι για το PES, μιλάω γενικότερα που είμαστε, ζούμε την περίοδο της διασκευής. Μπράβο λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Ανδρέα Στάμου που, από τον Παύλο Γκόρδη.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου. Αυτό που ακούσαμε.
1: Ναι. Έπρεπε να υπάρξει όντως και η κατηγορία που δεν υπήρξε τα βραβεία, by the way. Ξέχασα να το πω κιόλας. Αν πεις, ποιος θα με ακούσεις, κασίγουρα.
0: Όχι, θέλω να σου πω κάτι, Λένε. Καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν αφουγκράζεται την κοινωνία τα βραβεία έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κάνουν τις κατηγορίες δεν αφουγκράζουν την κοινωνία. Μη χάσει τη δουλειά μου. Μα δεν κράζουμε τα βραβεία. Απλά λέμε, εγώ λέω ότι ο άνθρωπος που αποφασίζει τις κατηγορίες. Δεν φαντάζομαι τις κατηγορίες που αποφασίζει ο Κουρίς.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Εντάξει, γι' αυτό το λέω. Ας πάει η μπάλα αλλού. Σταματάω.
1: Ναι, ήμουν στο ΜΑΤ. Τέλος πάντων, παιδιά, όλα καλά.
0: Όλα τέλεια. Άλλωστε είναι τα μόνα βραβεία και τα μόνα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν όλα βραβεία.
1: Κάποτε τα Άριον ήταν πριν.
0: Τα Άριον ήταν θεσμικά βραβεία. Ήταν με το IFPI.
1: Α.
0: Ναι. Όπως λέω πολλές φορές, γιατί λένε δεν γίνεται. Λέω, παιδιά, αυτά είναι βραβεία ενός ιδιωτικού μουσικού καναλιού. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικά του τα βραβεία. Βραβεύει αυτό που θεωρεί σύμφωνα με το δικό του airplay. Δεν βραβεύει σύμφωνα με την ελληνική κανονικότητα ή την ελληνική μουσική πραγματικότητα. Λέω κάτι λάθος. Όχι, δεν λέω κάτι κακό. Δεν λέω κάτι κακό. Οι άνθρωποι δηλαδή βραβεύουν σύμφωνα με βίντεο κλιπ. Άμα δεν έχει βίντεο κλιπ, τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ή αν δεν σε έχουν παίξει δυνατά σε heavy rotation.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Και κάπως έτσι με την Αναστασία με βρέχει, έρχεται και το σπάστε το. Μ' άρεσε που το άκουσα. Σπάστε το.
1: Κάπως έτσι εγώ απολυμμένη από την, από την παράλληλη εργασία μου.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Και τη συνεργασία.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Έχω ανοίξει τρία θέματα.
0: Θεωρώ ότι εκεί και να συμβεί κάτι θα προστάξει τα θύματα του άνθρωπου μπροστά. Και θα πει.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Ίσα-ίσα μπορεί να πει. Φύγε! Φύγε!
0: Πάρε το δρόμο.
1: Για να χάσω εγώ τη δουλειά μου για σένα. Πάρε το δρόμο που σου πρέπει να γύρεις το.
0: Μάλιστα. Εμείς όμως αύριο,
1: ναι,
0: αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, σίγουρα.
1: Γιατί έχω ανοίξει τρία διαφορετικά θέματα. Ήθελα να πω για τη Στέλλα Καλή και το Χάραμα. Ήθελα να πω για τους Iron Maiden που λέγαμε για το Φίβο και το. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, το έχω ξεχάσει όλα.
0: Τέλεια. Αύριο θα τα θυμηθούμε όλα παρέα.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Καζέλη Μπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλη Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
6: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
6: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
6: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
6: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
8: cantare. Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr. Jumbo.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: 211 22 411 22 411 22 411.
1: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
2: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
1: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Best 103,1, νούμερο 1 στις επιτυχίες. Άλλο ένα μεσημέρι παρέα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Ματθαίος, ήρθα στην

Βάση σε λίγο διαφημιστικό break το πρώτο για σήμερα. Θα επιστρέψω με περισσότερα εδώ στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
7: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
8: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
9: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Hey, mister, πού πας?
12: Πάω στον Mr. Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
13: Mr. Mobile.
14: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
15: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
14: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
14: Τηλέφωνο 22411 3325.
15: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
0: αμέσως τώρα.
3: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
3: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
16: Τέλος στο break των 2.30. Επιστροφή στις επιτυχίες. Best 103,1. Άλλο ένα μεσημέρι παρέα εδώ στον καλύτερο της πόλης, για να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο. Και φυσικά με όλες τις επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα στο αγαπημένο σου ραδιοφωνό. Είμαι ο Μαρθέος, στην παρέα αυτή μέχρι το ρολόι να δείξει 4.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα παίζουν και σήμερα εδώ στον Best 103,1. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 3, πριν πάμε στο break αυτής εδώ της ζώνης. Διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα επιστρέψω για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα. Άλλα 60 λεπτά με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Best 103,1.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
5: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
5: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
4: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22-410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Από το 2008 τρώμε μαζί.
6: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
7: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
8: Acteon Classic.
7: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
10: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
13: Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Αμέσως τώρα.
9: Αμέσως τώρα.
8: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
10: Διαφημιστικά μηνύματα τέλος, επιστροφή στις επιτυχίες. Άλλο ένα μεσημέρι το οποίο περνάμε παρέα εδώ στον Best 103,1 και το κάνουμε εννοείται ακόμα καλύτερο. Καλησπέρες στα μηνύματά σας, στους καινούριους αυτής εδώ της μεγάλης παρέας, της παρέας του μεσημεριού αυτού. Είμαι ο Ματθαίος, για άλλα 60 λεπτά ξεκινάει τώρα η δεύτερη ώρα με όλες τις επιτυχίες και τα αγαπημένα στον Best 103,1.

0: είσαι.
1: Αν το μεσημέρι είχε soundtrack, σίγουρα θα έπαιζε εδώ δυνατά στον Best 103,1 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 3:30, σε λίγο θα πάμε στο break αυτή εδώ τη ζώνη. Άλλη μια βόλτα στην αγορά του νησιού. Θα επιστρέψω για να σα αποχαιρετήσω. Τρίτη εδώ στον Best 103,1 στο αγαπημένο σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Best 103,1. A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy. Buy a restaurant and beach bar, creating memories.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
0: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
0: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
3: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
4: Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης, 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694-396-0494 και 694-324-9185.
5: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
5: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
5: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
5: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
5: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
5: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
8: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα χειροποίητα σμαρικά,
6: λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981.
0: Η μουσική του σήμερα.

Φίλα με απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα με απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα με απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα με αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου, για να κρατήσω το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω

Best 103,1. Οκ, αυτά και για σήμερα. Τρίτη, έρχεται η Αθηνά Κλίνη για να πάρει αυτήν εδώ την θέση. Έρχεται με φόρα για να ξεκινήσει το απόγευμα αυτό με τον καλύτερο τρόπο εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό. Ευχαριστώ πολύ και για σήμερα. Αύριο, παιδιά, λίγο μετά τις 2 θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα στο μεσημέρι της Τετάρτης. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye.

0: Best 103,1.
1: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδίκου, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι.
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
6: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη λοιπόν, και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες γεμάτο τρέλα, μουσική, trends και πολλά πολλά πραγματάκια ακόμα. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και έχουμε να συζητήσουμε πολλά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: σχολιάσαμε τις προηγούμενες μέρες viral εμφανίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κόκκινο χαλί στις Κάνες. Όμως να πω σε αυτό το σημείο το ότι η Ιωάννα Τούνη, εντάξει, τα έσπασε παιδιά με το φόρεμά της, που όλοι αναζητάνε να δουν τι είναι. Και πραγματικά το γεγονός ότι πήγε μόνη της και το αποφάσισε τελευταία στιγμή δείχνει το ότι πραγματικά μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αν κάτι μας αρέσει και θέλουμε να το κάνουμε, δεν χρειάζεται και να σκεφτούμε τίποτα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνάκλη, είμαι στην παρέα σας λοιπόν και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πολλά τρεντάρουν αυτές τις μέρες όσον αφορά την επικαιρότητα και όχι μόνο. Πολλά όμως, παιδιά, τρεντάρουν και στο TikTok, καθώς όλοι ψάχνουν να δουν με ποιον θα κάνει η Ντάρα collab στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Διαβάζω λοιπόν. Έχουν πέσει σαν ιδέες. Φουρέιρα, Παπαρίζου, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Λιόλιου, Dr. Chris. Τέλειο είναι αυτό, πιστεύω. Νομίζω ότι αυτό είναι λαϊκή απέτηση να συμβεί. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δεν έχουμε παιδιά ποντάρει σε κάποιον άντρα. Λέτε να γίνει τίποτα πρόβλεπτο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: προσεγγίσει εφόρου ζωή. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητα μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα. Από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
4: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
5: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
6: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
5: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
6: Το Γιώργο τον βλέπετε?
5: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
6: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
5: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
6: Είστε σίγουρα medium?
7: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Lily Collins και Ashley Park έχουν κάνει μια φανταστική παρουσία, παιδιά, στη Μύκονο για τα γυρίσματα του Emily in Paris. Τους φωτογραφίζει όλος ο κόσμος. Αυτές τις μέρες που είχε και κρύο εντωμεταξύ και πριν φοράνε τα καλοκαιρινά, Παναγιά μου. Πραγματικά τα λυπήθηκα τα κορίτσια. Έχουμε και δύο δικά μας κορίτσια εκεί πέρα λοιπόν, τα οποία θα σας τα αποκαλύψω όμως στη συνέχεια. Έχουν τρεντάρει πολύ και ανυπομονούμε να δούμε και τη συνέχεια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

to back οι επιτυχίες, back to back και τα νέα. Εύελιν Καζατζόγλου και Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου βρίσκονται λοιπόν και εκείνες στη Μύκονο για το Emily in Paris. Εγώ στέλνω και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη την Εύελιν που μιλήσαμε αυτές τις μέρες. Πραγματικά δεν ξέρω πώς τα προλαβαίνει όλα. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνακλήμη στην παρέα σας, τριτούλα ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως έχουμε και πολύ καλή διάθεση.

0: B-Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΕΕ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
3: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
3: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
4: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
4: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
4: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς.
7: Lasciatemi cantare.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Συντονιστήκαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με πολλά trending sounds και όχι μόνο. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Έχουν ξεκινήσει, παιδιά, επιτέλους τα αγαπημένα μου sessions στο TikTok με viral συνταγές. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να τα σχολιάσουμε και αυτά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Υπάρχει ένα viral υλικό που είδα το έκανε το Ρέτα Παπαδημητρίου και έχουν ζηλέψει όλοι. Με φράουλες και γιαούρτι που το κάνεις πραγματικά σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το βίντεο νομίζω μάζεψε 10.000 likes, παιδιά. Οπότε μήπως να το κάνουμε κι εμείς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, μια πολύ καλή ευκαιρία να σας θυμίσω, παρόλο που έχουμε μια μερούλα ακόμα, ότι την Πεμπτούλα έχουμε Throwback Thursday. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Να πω και πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Λίλη, η οποία γέννησε το κοριτσάκι της πριν λίγες μέρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και φυσικά συντονίζεστε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα και ακόμα, κάποιο μάτι τέλος πάντων, και εμείς επιστρέφουμε.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
5: Ακτέων Classic.
4: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
6: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
7: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
8: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
7: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
8: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
7: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
7: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
9: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές.

0: vibes with the Mediterranean aura, becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 3348, Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
3: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
3: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
3: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
3: Είστε σίγουρα medium?
4: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Viral hits θέλει μου και κάτι μου λέει το Summer in Greece του Γιώργου Μαζονάκη. Παιδιά, θα τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες. Το είπα εγώ, έχω λόγο. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Μένουμε εδώ πέρα στην παρέα μας γιατί έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Έρχονται πολλές επιτυχίες. Θυμίζω λοιπόν ότι η Κατερίνα Λιόλιου, την οποία την ακούμε πάρα πολύ εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, κυκλοφόρησε και βίντεο για τις συναυλίες που πραγματικά παιδιά έχουν κάνει πάταγο χωρίς καν να έχουν ξεκινήσει. Είδαμε και ένα βίντεό της που την είδαμε απλή και ωραία με τα γυαλιά της να κάνει πρόβα και πραγματικά πήγε πολύ καλά στα social media. Και δικαίως θα πω εγώ. Γιατί παιδιά τα απλά μας αρέσουν. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθήνα κλείνονταν στην παρέα σας. Αυτό ήταν το Be Viral Radio Show. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Best 103,1.
15: Ο Σαμίρ και η μάνα.
16: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
17: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
16: Τα κεφάλια μέσα.
18: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
19: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
20: Σαβιλό!
21: Έφτασα στο Αχανάι!
20: Μείναμε λάθος! Μάμε τα φαρμάτα, ναι!
21: Φωνάς, αγόρι μου!
22: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
16: Εδώ δεν είναι πανηγύρι, εδώ είναι πτέρυγα του Ευαγγελισμού. Να σας τα πω όλα δηλαδή τώρα εδώ στο πανηγυράκι.
23: Ναι, τώρα.
16: Εγώ αρχίζω και έχω σαν οργανισμός ένα χαρακτηριστικό, σαν τις γάτες. Όταν με βλέπεις και αρχίζω και πολυτεντώνομαι, σημαίνει ότι κάτι με περιτριγυρίζει.
23: Α, αυτό κάτι τώρα τι είναι, είναι κούραση, είναι αρρωστήλα, είναι γρυπούλα.
16: Αρρωστήλα, αυτή ξέρεις που στο Άλσος που κάνουμε τις πρόβες το βράδυ πιάνει τα γιάζι και εκεί που σε υδροτάρει από τις χορογραφίες για να κάνεις ζωζό σαπουτζάκι, ναι, σε βαράει.
23: Δεν μπορείς να αρρωστήσεις τώρα, έχεις ορμηνίες.
16: Έχω ορμηνίες όπως το πες, γιατί είναι κάτι μεταξύ όρμου και μηνίας, δηλαδή σου μηνύω τον όρμο. Κάτι φοβιστικό.
23: Πες μας λίγο και το ρόλο σου, ρε παιδί μου. Δύο πράγματα. Να λοιπόν, γνωρίσετε καλύτερα τη Φωτούλα.
16: Γνωρίστε καλύτερα τη Μυρσίνη.
23: Τη Μυρσίνη.
16: Λοιπόν, η Μυρσίνη είναι ένα κορίτσι στο νησί.
23: Ναι.
16: Λίγο αγαθοβιόλα, λίγο τρελόγκα.
23: Ποιο νησί? Ένα νησί.
16: Ναι. Ας πούμε.
23: Δεν το βαφτίσατε.
16: Θα πούμε ότι είναι η Εστάλια.
23: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
16: Είναι ένα κορίτσι στο νησί. Είναι μία μίξη, θα έλεγα, η Μυρσίνη μεταξύ Μάρτας Καραγιάννη και Μαρίας Καβογιάννη.
23: Αλλά okay.
16: Τρελόγκα.
23: Τρελόγκα, ναι.
16: Τρελόγκα, τρελόγκα.
23: Ψάχνει το γαμπρό κιόλας.
16: Εγώ τον έχω βρει. Είμαι ελευθέρης ελευθερίου, αλλά μου κάνει τις κόγξες.
23: Δεν τα έχετε δηλαδή. Τον κυνηγά.
16: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια, αλλά όπως όλα τα. Για τις αντίθεσεις με τα παραμύθια που λέγαμε χτες, που όλα καταλήγουν να σφάζονται και με ποτάμι αίματος. Εδώ είναι το τελείωμα, είναι ελληνική ταινία.
23: Θα τα φτιάξετε.
16: Θα γίνουμε και όλοι. Και τότε δεν τα φτιάχνανε. Γράμος. Αυτές ήταν οι εποχές οι ωραίες.
23: Φιλιέσαι στην παράσταση, δηλαδή.
16: Δεν φιλιέμαι. Δεν φιλιέμαι, όχι, όχι. Εντάξει, ασχοληθεί ο Τσιμιτσέλης με τη Γιώργο Νικόλου που φιλιούνται και στο σπίτι.
23: Α, φιλιούνται στην παράσταση.
16: Χρειαστεί να του δείτε που φιλιούνται.
23: Πω, πω, κριτζιάρικο να φιλιέσαι στο σπίτι και να φιλιέσαι μετά και στην παράσταση.
16: Απ' την άλλη, έχεις μια άνεση, γιατί αφού φιλιέσαι κάθε μέρα, λες, α, θα φιληθώ και στην παράσταση. Ενώ μου φέρνουν έναν άγνωστο τώρα να φιληθώ.
23: Αν έχουν τσακωθεί. Να πρέπει να φιληθείς τώρα στην παράσταση και σου πει να τον έχεις σε νεύρα.
16: Έχω να σας πω ιστορίες που ακούω από τους τοπίους για πρωταγωνιστές που πριν είχαν σκυλοβριστεί, είχαν γίνει να μην μιλάνε, ξέρω εγώ, για ένα μήνα και να πρέπει στην παράσταση να γίνεται ο χαμός. Και όχι απλοφιλή, να πρέπει να γίνεται ατά του τουλαλά.
23: Δύσκολο πράγμα και το ηθοποιηλίκη, φαντάζομαι τώρα. Και εντάξει, εσύ το ξέρεις γιατί το κάνεις χρόνια τώρα. Αλλά έχει, δηλαδή, αυτοί που βγαίνουν γυμνοί στην παράσταση.
16: Τους είναι ένα ρωτήσει, ρε,
23: δύσκολο πράγμα, ρε παιδί.
16: Κοίτα, ρώτησα κάποιους ανθρώπους που έχουν γυμνεί και λέει ότι από ένα σημείο και μετά απελευθερώνεσαι, λέει, τόσο πολύ.
23: Ναι, το ακούω. Το ακούω.
16: Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα εύκολα να το
23: ναι,
16: κάνω.
23: Ναι, τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ έχω ένα κολλητό μου που επειδή είναι γυμνιστής.
16: Δεν τον νοιάζει.
23: Δεν τον νοιάζει και κυκλοφορεί μετά και στο δωμάτιο στο ξενοδοχείο.
16: Πέρα εδώ. Έχουμε
23: δει από την παραλία. Από ένα σημείο και μετά είναι ο μόνος φίλος μου που άλλαζα μπροστά του. Δηλαδή, τα βγάζα, τα βάζα. Αφού ναι. Αυτός μας τα έχει βάλει με στη μουρή όλη την ώρα.
16: Απ' την άλλη.
23: Οπότε σκέφτομαι ότι έχει δέσει παρέα, σε έχουν δει γυμνό 50 φορές. Μετά από ένα σημείο και μετά λες, εντάξει, θα το βγάλω έξω.
16: Σωστά. Εγώ όμως πάντα πάω με το πλειοψηφικό, γιατί είχα και εγώ ένα φίλο γυμνιστή που εμείς ήμασταν με τα υποκάμισα και τα παντελόνια. Αυτός έσκαγε κάμπριο. Και του έλεγα ότι πάρτο με το πλειοψηφικό. Δηλαδή, τι βλέπεις απέναντί σου, 5 με παντελόνια που κάμισα. Βάλε και εσύ ένα βρακί, δεν είναι κακό.
23: Δεν είναι έτσι αυτή, δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε φωτογραφία, παιδιά, καραντίνα. 5-6 αγόρια με το μαγιό μας και αυτόν τον έχουμε βάλει. Είμαστε όλοι ξαπλωμένοι στη θάλασσα και τον έχουμε βάλει όρθιοι από πάνω.
16: Γιατί είναι.
23: Και έχουμε τη φωτογραφία αναμνηστική. Τουρίστας.
16: Που με κάλεσε φίλος και θα σας πω και το όνομα off the record. Πολύ γνωστός. Δηλαδή, άμα σας πω. Και μου λέει, θα έρθετε σε αυτήν την παραλία στην Άξο.
23: Α, ναι.
16: Πες όμως, αδερφέ μου, γιατί πήγαμε εμείς με τα μπανιερό, σαν τη θεία Μερόπη.
23: Και γυρνάγαν όλοι.
16: Ναι. Ήρθε, έκατσε δίπλα μας, ήταν και ο σύντροφός του. Καθίσανε εκεί πέρα. Α, λέει, παίρνει ένας παππούς και που λέει κάτι τυριά, να τα πάρουμε. Όλα αυτά τώρα ξέρεις, είναι λίγο. Θα μου πεις απ' την άλλη, μαντάμ, εσύ πήγες στους γυμνιστές. Εκεί, ας πούμε, ήμουν εγώ χαμένη στο πλειοψηφικό. Χαμένη στη μετάφραση.
23: Είναι ωραίο πάντως, παιδιά, το μπάνιο γυμνός. Η αλήθεια είναι ότι είναι άλλη αίσθηση. Βέβαια, να σου πω κάτι, εγώ είμαι υπέρ του γυμνισμού. Δεν θα αγόραζα όμως τυριά από το γυμνιστή που έχει πιάσει το τυρί και έχει πιάσει.
16: Ναι, αυτό. Δηλαδή, το τυρί από το γυμνιστή λίγο σε προδιαθέτει δηλαδή, περίεργα.
23: Με αποθεί να έρθω κοντά σου.
16: Εγώ δεν είμαι,
23: είμαι
16: άνετη. Εννοώ και μόνη μου να είμαι σε μια παραλία, τον μπανιερό θέλω να τον νιώθω. Πώς έλεγε η Γρία ότι εγώ θέλω το βρακί να πιάνει από πάνω με την κοιλιά μέχρι τη μέση.
23: Θέλει να νιώθει το ρούχο. Ρε παιδί, αυτό,
16: εμένα
23: το...
16: αυτό μου δίνει πιο ασφάλεια. Άλλοι λένε ότι απελευθερώνονται. Εγώ το μπανιερό μου το θέλω. Πάω, δίνω 80 ευρώ να πάρω τα μακριβάτα ολόσωμα για να βγάλω.
23: Κοίτα, βέβαια στα κορίτσια σας είναι και κολλητό, είναι αλλιώς. Ενώ τώρα εμείς τα αγόρια φοράμε κάτι σορτσάρες μέχρι το γόνατο τεράστιες. Αυτό λίγο.
16: Βάλτε τα σπίτια.
23: Παπαριάζει. Ναι, εγώ το έχω κάνει. Σας το έχω πει. Έχω και ένα σπιτάκι και το βάζω στις πιο έτσι.
16: Προσωπικές στιγμές.
23: Ναι, όντως. Δηλαδή, τη σορτσάρα θα τη βάλω στο άστρο σκηνουρίας με τους γονείς μου. Στις
16: εγώ στο άστρο θα πήγαινα με το σπίτι. Εκεί θα γινόταν η διαφορά.
23: Εκεί θα.
16: Εκεί είναι άστρο σκηνουρίας χωρίς σπίτι.
23: Μήπως το κάνω φέτος αυτό.
16: Ας πω. Αμ' όλα άστρο σκηνουρίας σπίτι να γίνει.
23: Κάνε τόπλες στο 49 βέβαια.
16: Αυτό. Είχαν έρθει κάτι κυρίες μια φορά και κάναν τόπλες στο 40.
23: Γιατί κακό είναι να
16: κάνεις. Μαζεύτηκε ο εξοραϊστικός σύλλογος, έγινε και. Τις καραντενές. Φόρο. Πάρ' το Χρήστο, βλέπεις η κατάσταση μας είναι άσκημη.

0: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τα μαμούνια τον τελευταίο καιρό, αλλά και στο σπίτι, έτσι, στο στενό οικογενειακό κύκλο, είχαμε τα ίδια τσιμπήματα που έχεις και εσύ.
1: Ναι, είναι.
0: Βγήκαν τα μαμούνια στο κουρμπέτι.
1: Δεν έχω διαβάσει κάτι βέβαια για μαμούνια και τέτοια. Αλλά παιδιά, είναι τα προβλήματα του καλοκαιριού. Δηλαδή, λέμε
0: τα
1: καλοκαίρι.
0: Τα
1: ουσιαστικά το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο γιατί δεν δουλεύουμε.
0: Μόνο αυτό το ωραίο ναι. έχει.
1: Και που έχει καλό καιρό, πες να πάω να κάνω τα μπάνια.
0: Όταν δεν έχει 45.
1: Ναι, κοίτα, τώρα έχω βγάλει.
0: Όλα τα ζούδια βγαίνουν.
1: Έχω βγάλει
0: όλα
1: μια δική μου θεωρία τώρα που μπορεί να με βρίσουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά
0: δεν πειράζει,
1: είχα πάει πρόπερση στην Απόνησο στα Αγκίστρια, εξαιρετική παραλία, μέσα στη φύση όμως. Θάλασσα και φύση. Μας τσιμπήσανε αλογόμοι και θυμάσαι τότε πάλι ήμουν με αντιβιώσεις και με όλα. Πήγα τώρα στη Μονή στην Αίγινα, έκανα μπάνιο που είναι μέσα στη φύση και στα ζώα. Κάτι με τσίμπησε και τώρα έχω το πρίξιμο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το φύση θάλασσα
0: βεβαίως
1: μπορεί να είναι κακό ντουό, μπορεί να.
0: Λόγω αλατιού καλέ.
1: Τι ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Αλλά στην Αστυπάλαια δεν με έχει τσιμπήσει. Παιδιά, στην Αστυπάλαια. Δεν. Άκου τώρα να δεις.
0: Δεν έχει φυτά.
1: Και αυτό. Οπότε δεν θυμάμαι ρε παιδιά να κάνω στην παραλία. Πω! Πω! Μου ήρθε.
0: Γιατί άλλο δεν έχει.
1: Άλλο να είναι μια μέλισσα και να έχω ανοίξει εγώ το πορτοκάλι. Που εντάξει.
0: Πες, εντάξει, θα έρθει η μέλισσα, ναι, γιατί σου λέει άνοιξε ο μπουφές. Αλλά στο... και στη Σχοινούσα δεν έχει. Διότι στη Σχοινούσα το πιο ψηλό δέντρο είναι περί τα 20 εκατοστά. Πού να έρθει το μαμούνι να κάτσει.
1: Ναι, οπότε.
0: Δεν μπορεί να βρει σπίτι.
1: Ίσως αυτά τα νησιά, ρε παιδί μου, που είναι τόσο
0: κουνάλα
1: και αγαπημένα.
0: Αυτά.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα στην παραλία κάθεσε. Εγώ τώρα παιδιά στην Αίγινα και στο Αγκίστρι είχα. Μύγες,
0: πολύ μαμούνι.
1: Κουνούπια,
0: όχι, δεν τα θέλω αυτά.
1: Και τα παγόνια που ήταν στη Μονή, που λένε όλοι τι ωραία, τι ωραία. Τι ωραία, φοβόμουν να κουνηθώ. Εγώ με κοίταγε το παγόνι, εγώ τα καταπάνω.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τα παγόνια στη Μονή.
1: Πάνε μέσα στη μέση, θα στα δείξω, μέσα στις ξαπλώστρες.
0: Όχι, φίλε. Διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το παγόνι τη βαράει στο κεφάλι.
1: Τι
0: έχει ράμφο. Όπως είναι σαν αυτά τα ήμου. Πώς λέγονται ήμου, τα πουλάκια που τρέχουν τα.
1: Καλέ. Παγόνι φουλ.
0: Παγόνι φουλ μέσα.
1: Εκεί έκανα μπάνια δίπλα το παγόνι.
0: Όχι.
1: Περπάταγε.
0: Όχι, και άμα το παγόνι εκείνη την ώρα θέλει να γκομενεί και κάνει φράση στα φτερά και μου ήρθουν εμένα στα μούτρα. Για ποιο λόγο, πού να σου πω και κάτι. Στο παγονιού το χώρο είμαι και δικάθε δικαίωμα έχει. Αλλά όχι να έχω και το παγόνι να μου κόβει βόλτα λε και είμαι στην Αγία Ειρήνη του παγονιού.
1: Καλά, και εγώ δεν πήγαμε στη ζούγκλα, βέβαια στην παραλίτσα έκανα.
0: Καλά, δεν
1: έχει. Στο παγονιού το χώρο, δίκιο έχει και εσύ, αλλά και α πάμε και κάπου οι άνθρωποι.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Και εμεί παγόνι, κάπου πρέπει να παγώνει το κορμάκι μα. Δηλαδή. Φίλε, δεν θα σε ενοχλήσουμε, αλλά και εσύ από όλο δηλαδή τη φύση που είχε εκεί στις τρεις ξαπλώστρες.
1: Στην Αστυπάλαια πάντως που πάω τα τελευταία χρόνια και έτσι ξέρω κόσμο, να ξέρεις δεν έχουν δει λέει κατσαρίδα ποτέ. Δεν έχει πλησιάσει, γιατί είναι και μακριά από άλλα νησιά και κάπως σαν να μην έχει φτάσει στο είδος.
0: Δεν πατάει. Θέλω να σου πω ότι ούτε στις Σκηνούς έχω δει ποτέ.
1: Είναι και κοντά επίσης, τώρα αυτά.
0: Τώρα
1: κοντά
0: για την Ικαρία,
1: δεν είναι.
0: Όχι,
1: είναι.
0: Καρία έχει.
1: Κατσαρίδα.
0: Κατσαρίδα δεν είναι τόσο, αλλά έχει ό,τι ζούδι μπορεί να φανταστεί. Τα πιο περίεργα δε έντομα, το έχω πει και στην Κατερίνα Πόθα, τα έχω δει στη Σάμο. Η Σάμος, επειδή είναι σκαμμένη όλη, ενώ ότι είναι, έχει τάγκς, έχει διαφορά εκεί πέρα. Συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω αν λέω μυστικά του στρατού και με έρθει και με παζουριά.
1: Έχει τάγκς η Σάμος, πού να.
0: Ναι, έχει το.
1: Γιατί έχει.
0: Γιατί είναι, ξέρεις, πολύ κοντινό με την Τουρκία και γενικά είναι ένα νησί που έχει πολύ στρατό. Έχουν σκάσει διάφορα σημεία. Το τι παιδιά έχω δει στη Σάμο, αυτό δεν το πίστευα. Είμαι ξαπλωμένη μεσημέρι, αυτό που κάνεις στο Ραχάτι, και βλέπω στην μπαλκονόπορτα την αράχνη αυτή που δεν είναι πόδι, είναι δάχτυλο κανονικό με τρίχα. Τόσο χοντρό το πόδι της αράχνης. Την ξανά κοιτάω, την κοιτάω. Τότε είχα πάει τέλος πάντων με μια παρέα. Λέω ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτό που βλέπω δεν είναι ταραντούλα. Δεν πολύ κάτσαμε να το δούμε. Και βέβαια το γνωστό περιστατικό στο Σαράντι Βιωτίας που δεν έχει ταραντούλες, που είχε φύγει του διπλανού.
1: Πώς, ποιο είναι το χειρότερο νησί που έχει πάει, θα σου πω, εγώ έχω π.χ.
0: Σε ζουδιά.
1: Σε γενικά. Και σε εμπειρία, ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο απ' όλα δεν είναι. Δεν έφαγα καλά, δεν κοιμήθηκα καλά, αυτό.
0: No, δεν ήταν το νησί, ήταν το πέρσι, νομίζω, στα Σύμποτα.
1: Στα Σύμποτα.
0: Δεν μου ταιριάξε εμένα η περιοχή.
1: Δεν σου ταιριάξε.
0: Όχι, δεν είναι, λέω.
1: Είναι λίγο καγκουρό. Εννοώ πολύ κοσμάρα και.
0: Όχι. Δεν είναι. Εγώ επειδή εμείς έχουμε συνηθίσει λίγο το, ξέρεις, το σαπίλα Σκηνούσα στην πάλι αού, δεν είναι για μας.
1: Ναι.
0: Επίσης, εγώ δεν μπορώ όταν έχω πολύ μεγάλες διαδρομές για να πάω να κάνω μπάνιο. Μου παίζει τον Εύρο Καστανιέτα.
1: Αυτό κι εγώ. Αυτό σε καταλαβαίνω.
0: Εσένα ποιο είναι το χειρότερο.
1: Νομίζω το χειρότερο που έχω πάει, δηλαδή που δεν. Ηλέρος.
0: Δεν σου ταιριάξε
1: ηλέρος. Όχι. Ίσως εντάξει, βέβαια είχα φιλοξενηθεί, δεν μας είχαν πολύ προσέγγιση. Ναι, ναι. Δεν είχε χημεία η παρέα.
0: Δεν είχε χημεία.
1: Αλλά είχε. Όλες οι καλές παραλίες είχαν πολύ παιδάκι. Όχι όταν λέμε παιδάκι, εννοούμε απόβαση.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή κάθε όχι. οικογένεια τέσσερα παιδιά.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Πέρα την παραλία στους δρόμους ήταν σαν να είμαι στην Τρίπολη και η πρωτεύουσα της Λέρου που είναι λένε πολύ περίεργη αρχιτεκτονικά και κούκλα είναι ιταλικά κτίρια του πολέμου αλλά είναι άδεια, πολύ αφαιρετικά αν πατήσετε δηλαδή πρωτεύουσα Λέρος τα κτίρια είναι, εγώ νομίζω ότι έχει φαντάσματα ότι ήταν λίγο τρομακτικό ήταν μια ερημιά μετά ξαφνικά πολύ κόσμο
0: ενώ στα σύμπατα το
1: δεν
0: αντίθετο εγώ έψαχνα να βρω τα γαλαζοπράσινα νερά.
1: Ναι, όχι, πού τρομακτικά κτίρια σαν πόλεμος, κατάλαβες. Σαν να είμαι στη Ρωσία, σε ένα χωριό.
0: Α!
1: Σε ένα χωριό, σ' άρεσαν δηλαδή που είσαι έτσι και λίγο να βλέπεις.
0: Λίγο Μπάλκανε, τα... επειδή εγώ και ναι. στο Βελιγράδι έτσι κάπως μ' άρεσε που είχε
1: το
0: αυτό το.
1: Λακί Λέρου, κάπως έτσι το λέγανε. Έτσι, πολύ περίεργο. Αν το δείτε δηλαδή, λες.
0: Είδες, πού είναι είναι. Ποιο νησί δεν σου έχει ταιριάξει ένα Χριστό,
1: Χριστό έτσι, να έχει περίεργεια.
2: Σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν.
1: Πιάνει και την κουβέντα, δεν έχει μικρόφωνο και λέει σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν.
0: Αυτή είδα. Στη Σάμο είναι?
2: Στην
1: Κάριστο. Για να τη δω.
0: Αυτή είδα. Χάρη.
1: Όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι που. Καλά, αυτό
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, αυτή είναι. Παιδιά, παιδιά. Δεν ήταν αράχνη.
1: Α, είναι Camel Spider.
0: Camel Spider.
1: Ερημοβατίδα.
0: Βατίδου.
1: Βέβαια, εδώ. Ερημοβατίδου.
0: Πώς δεν μου όρμησε με κανένα ταχούνι.
1: Βέβαια, εδώ, συγγνώμη, Χρήστο, δεν ξέρω αν έχει κάνει καλά. Που το, εδώ λέει ότι είναι τέτοια η αράχνη του Νέου Μέξικο. Του Νέου Μέχικο.
0: Αυτή είναι. Αυτή ήταν στη Σάμο. Το καταλαβαίνει να βλέπει αυτό στην μπαλκονόπορτα. Ούτε ξέρω πώ βρέθηκα κάτω στο Πυθαγόριο. Έτσι, χρα, όχι, με ένα πέταγμά μου.
1: Ναι, το καλοκαίρι έχει αυτά τα κακά.
0: Μου αρέσει. Να κολυμπάω και να.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελότη. Βλέπετε, εδώ απορρίπτουμε νησά, μπέρι, τα νεύρα μας είναι κορδόνια.
1: Πάντως, επειδή λέμε για νησιά και μου αρέσει αυτή η κουβέντα με τα νησιά, να μας λέει και ο κόσμος τα αγαπημένα του νησιά, δεν έχουμε σχολιάσει πώς και το πάθαμε τώρα εδώ στο πανηγύρι την κυρία που έσκασε στη Σαντορίνη με την Τεφροδόχο. Και μοίραζε τις τάχτες στο...
0: Υπέροχη που προχώραγε και πέταγε τις τάχτες στα σοκάκια.
1: Τώρα, δεν την έχουν βρει, λέει. Αν τη βρουν, μπορεί και να τη συλλάβουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κάνει.
1: Κοίτα να το τώρα, επειδή το έχουμε ψάξει και με κύριο Καραγιάννη, καταλαβαίνεις. Τώρα υπάρχει εδώ πέρα σπουδή.
0: Δουλίτσα.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, εγώ είμαι πολύ υπέρ. Δηλαδή, τι εννοώ. Θα μ' άρεσε να πάρω τις τάχτες κάποιου αγαπημένου μου, ξέρω.
0: Και να είδες όχι τις δικιά σου, πάει αγαπημένο, τον έχεις βάλει τάφο.
1: Και να τις απλώσω σε ένα σημείο που του αρέσει. Παιδί μου, θα έπαιρνα του παππού μου, άμα δεν τον είχαμε θάψει, ναι. Να τις πάω στο χωριό του και να του πω παππού εδώ που μεγάλωσες. Δηλαδή, μ' αρέσει σαν.
0: Αλλά μην πας στο κέντρο της πόλης.
1: Φασούλα. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτή η κυρία δεν ήταν και τεφροδόχος, κύριε, λέει, ήταν σαν μπαγούρι πλαστικό. Σαν θερμόσυρτα.
0: Το είδα ρε παιδάκι μου. Αυτή είχε πάρει, ναι, είχε πάρει το παγούρι. Μπράβο.
1: Και μου λέγει,
0: είσαι στη ζωή μου γούρι.
1: Η Δάφνη Μπόκοτα δίπλα. Καλή, αυτό είναι θερμόσυρτα. Του κάνω να μην κρυώσει όπου ναι. Παπούστης. Πώς το λένε.
0: Τον αλλά, ήθελε δροσερό.
1: Ναι. Αλλά το απλώνει ρε παιδιά. Την ώρα που περπατάει ο κόσμος.
0: Είσαι δίπλα και ρίχνει ένα φύσιμα. Εγώ που έχω και 400 κιλά τρέσα και έρχεται όλος ο παππούς και κάθεται μέσα μου. Τι κάνω.
1: Δεν είναι καλό αυτό τώρα.
0: Δηλαδή, εγώ για τον παππού σας, γιατί να τον πάρω μαζί μου στο σπίτι.
1: Ναι, καλά. Απ' την άλλη, έχεις πάρει σκόνες, αμοβολή.
0: Άλλα αυτά που δεν ξέρω, και άλλο να πάρω το Θείο Θόδωρο.
1: Ναι,
0: στο σπίτι.
1: Τη στάχτη του τσιγάρου του αλουνού, την κάπνα του αλουνού. Ναι.
0: Ναι, αλλά εκεί ήταν και ποσότητα.
1: Ήταν ποσότητα, δεν. Δηλαδή, πρέπει να ήταν και.
0: Ήταν.
1: Καλά, αναθρεμένος. Αλλά το θέμα είναι. Μερικοί λένε ότι.
0: Συγγνώμη.
1: Έλεγε πάπι. Πάπι. Μήπως ήταν το σκυλάκι της. Βάλει και το σκυλάκι να είναι βέβαια.
0: Γιατί
1: ψυχούλα
0: παιδί μου
1: είναι.
0: Τώρα, ψυχούλα, δεν το συζητώ εγώ. Γιατί να το πάρω στο νόμο μου το σκυλί και να φύγω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και αυτό που θέλει να πετύχει, όταν περνάει κόσμος, δεν θα το πετύχει. Το σκυλάκι θα έρθει μαζί μου στο Παγκράτη. Δεν θα μείνει στη Σαντορίνη.
1: Το περίεργο είναι ότι δεν πήγε να τα πλώσει αυτή κάπου πιο μακριά.
0: Πήγαινε σε μια θάλασσα μαζί.
1: Εκτός αν είχε τον παπούτσι που τη είπε: θέλω στα σοκάκια, στα σκαλιά τη Σαντορίνη, εκεί που γνώρισα τη μάνα σου.
0: Επιμπορεί ο παππούς τώρα στα τελειώματα και στα 90 που θα ήταν να είχε κόψει λουρίνα. Νόμιζα ότι ήταν και ο Ναπολέον. Θα πήγαινε να το κάνει στη.
1: Και πήγαινε 7 ώρα το πρωί, πήγαινε 2 ώρα τη νύχτα, να είναι λίγο πιο άδειο. Τώρα έχει μεσημεριάτικο, κλακ, κλακ, κλακ. Αυτό που μου έκανε με εντύπωση είναι ότι γελούσαν όμως. Δηλαδή δεν πρέπει να τον περθούσαν.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα. Πιο χαβαλίκο το είδα. Δηλαδή πάπη. Και γελάγανε και ο κόσμος γύρω ήταν έντρομος γιατί καταλάβαινε ότι έπαιρνε πάνω του τον πάπη.
1: Πάντως ο κύριος Καραγιάννης μας είπε ότι δεν υπάρχει ισχυρή νομοθεσία πάνω σε αυτό στην Ελλάδα. Όμως είναι παράνομο. Το νόμιμο είναι να το κάνεις, λέει, σε μέρος ισχυρής ενθύμησης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς το δικαιολογείς αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να πάω τη γιαγιά μου στο τάδε σημείο της Ελλάδας, γιατί εκεί ήταν πολύ καθοριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Ή στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό με την ανοιχτή θάλασσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έχω δει μια σειρά στο Netflix που το κοριτσάκι πήγε τον μπαμπά της.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Του άρεσε
0: ναι.
1: την παραλία και χορεύανε και πήγε στην παραλία, έβαλε τραγούδια, του έκανε πικνίκ και στο τέλος του πικνίκ.
0: Στη θάλασσα τα ακούω. Στη θάλασσα τα ακούω.
1: Ναι.
0: Να φτάσει να ταξιδέψει κιόλα και ωραία. Στα σοκάκια τη Σαντορίνη δεν τα ακούω. Δίπλα στα σουβλάκια.
1: Εγώ έχω ένα τραύμα, παιδιά. Είχαμε μία βιολόγο στην πρώτη γυμνασίου που ήταν λίγο κομμένο λουρί, αλλά με την καλή την έννοια. Η οποία φορούσε πάντα ένα στρογγυλό γυάλινο.
0: Τι είχε μέσα.
1: Ένα στρογγυλό γυάλινο μενταγιόν που είχε πάνω μια καμινάδα. Και έλεγα σαν σπιτάκι είναι. Και είχε μέσα σαν. Εγώ νόμιζα ότι είναι γκλίτερ. Και το κούναγε αυτή όλη την ώρα και κουνιότανε. Σαν γκλεψιδράκι. Και κάποια στιγμή τη λέω αυτό, τι ωραία που φοράτε. Και λέει, ο πατέρας μου είναι. Είχε πάρει τη στάχτη και είχε φτιάξει ένα μενταγιόν σπίτι με τζάμι.
0: Τον πατέρα τον είχε με γκλίτερ. Ποιος ήταν, ο Ρουπόλ.
1: Δεν ήταν με γκλίτερ, αλλά μένα μου.
0: Σου γκλιτέριαζε.
1: Μου. Ήταν γυαλιστερή η στάχτη. Ήταν πολύ.
0: Το ήθελε ο πατέρα τον τόσο γυαλιστερό. Χριστέ μου, συγγνώμη.
1: Δεν ξέρεις και πώς θα γίνει στάχτη μα.
0: Καλά, το συζητά. Στάχτη και μπούρμπερι.

0: Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε την ωρίτσα. Εδώ την πρώτη, τη χωρίς διαφημίσεις, την ατσαλάκωτη, την. Χωρίς διαφημίσεις.
1: Την πρόστιχη.
0: Πρόστιχη και την πρόστιχη.
1: Την πρόστιχη, την πρόστιχη.
0: Θα το έλεγα και την πρόστιχη, βεβαίως, όπως το λέει.
1: Και ερωτική, γιατί είναι και μία ώρα, ναι, που έχει σερή επιτυχίες και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Να...
0: Βέβαια, να μην σας διακόπτει τίποτα.
1: Να
0: λοιπόν,
1: συμβαίνει, ναι.
0: Αγαπημένοι μου, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops με δίκτυ προστασίας 50 είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνδεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδοτική δράση, πες το κούκλα μου, προστατεύει από τη φωτογύρανση που διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς υλικών ή άρωμα, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδοτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, φωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Okay.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Έλα λίγο φασαρία για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι μου, σήμερα. Unbelievable, Τετάρτη 26 Μαΐου.
2: Πολύ καλό, και σήμερα γιορτάζει το όνομα Κάρπος και Καρπός που λέγαμε και άλλες χρονιές.
1: Ο Καρπός, βέβαια.
2: Να σε λένε Καρπό, και έχω μπει έτσι λίγο να δω. Είναι ένας από τους 70 Αποστόλους.
1: Να το.
2: Ο Κάρπος, κανονικά είναι ο Κάρπος. Ήταν ο Απόστολος Κάρπος, έζησε στα χρόνια του Νέρονα.
1: Δεν θα έχει καλό τέλος εδώ. Ο Νέρονας εδώ έκαψε Ρώμη. Τον Κάρπο θα άφηνε.
2: Συνεργάτης του Απόστολου Παύλου.
1: Να το.
2: Εργάστηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
1: Με τσαμπουκά, γιατί ο Παύλος ήταν και ο τσαμπουκάς της υπόθεσης.
2: Πνευματικός αστέρας πρώτου μεγέθους εκείνης της εποχής.
1: Πνευματικός αστέρας, πρώτη φορά τα ακούμε σαν χαρακτηρισμό. Χάρη, είναι μαγικό.
2: Πνευματικός αστέρας πρώτου μεγέθους.
1: Στα ρούμπα δηλαδή.
2: Στα ρούμπα ομιλίες έκανε. Για
1: σαν
2: το Χριστό.
1: Λιαντίνη. Α, και ο Λιαντίνης μιλάει για το Χριστό. Μπράβο, Κάρπος. Ναι, βέβαια, τι.
2: Απλά αυτός δεν ήταν να σας μιλήσω λίγο για το Χριστό. Ήταν.
1: Όχι, ναι.
2: Πήγαινε και κόσμος.
1: Γεια σας. Να σας μιλήσω λίγο για το Χριστό. Όχι, καθότανε κόσμος.
2: Ναι. Όμως εκεί που έκανε, λέει, τις περιοδίες ως πνευματικός αστέρας.
1: Να τα, έρχεται το κακό.
2: Υπέστη πολλούς πειρασμούς.
1: Α, δεν μας τα λέει καλά ο Κάρπος. Μήπως το όνομα είναι όνομα και πράγμα.
2: Και πολλές θλίψεις. Όμως.
1: Και θλίψεις.
2: Ενώ ήταν κοντά, δεν ενέδωσε και τις αντιμετώπισε με γενναιότητα και υπομονή.
1: Μπράβο στον Κάρπο.
2: Δεν φοβήθηκε ποτέ τις πόνους και τις κακοπάθειες και έμπαινε δυναμικά στη μάχη.
1: Ναι.
2: Και δεν τον ένοιαζε η οργή των τυράννων.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έλεγε κιόλας. Αφού ανήκετε στον κόσμο, άνθρωποι, θα έχετε θλίψη. Ωραίο είναι αυτό.
1: Α, ήτανε και εντεθάς, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ας πούμε σαν. Ναι, δεν το λες και αισιόδοξο. Ας πούμε τύπου Καριωτάκης, δηλαδή αφού ανήκετε θα έχετε θλίψη.
2: Ωραίο είναι, αφού είστε μέρος του κόσμου, ξέρω εγώ, αφού ζούμε, θα έχουμε και θλίψη.
1: Θα έχουμε και θλίψη. Μπράβο, ο Κάρπος πρωτοπορία μου ακούγεται, ε.
2: Ναι, κάτι σου κάνει τώρα, λοιπόν.
1: Ναι, μου κάνει πολλά.
2: Ο δρόμος για την ένωση με τον Κύριο, έλεγε, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, ναι, αλλά με δοκιμασίες.
1: Να το.
2: Και πέθανε μεγάλο σε ηλικία ειρηνικά.
1: Ναι, γιατί αυτός το είχε βλύσει από ό,τι κατάλαβα εδώ. Ο Κάρπος ήταν.
2: Στα λίγο, ρούμπα.
1: Στα ρούμπα ήταν, λίγο με τις θλίψεις με το ένα μετάλλο, μια χαρά το έφερε στα ίσα του.
2: Του πήγε καλά. Εντάξει, του πήγε καλά του.
1: Καλά του πήγε.
2: Δεν είναι και όλοι τώρα να.
1: Και εποχή Νέρονα που φυτίλιαζε τα πάντα, μια χαρά ούτε του παπά.
2: Ήταν μάλλον επειδή ήταν σταρ, δεν τον. Δεν τον αγγίζανε.
1: Είδες τελικά. Από τότε το σταριλίκι έπιανε τόπο.
2: Λοιπόν, σε λίγο μέσα στην ώρα να δούμε και για τη Σαντορίνη, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τα νησιά σήμερα. Μας στέλνετε κι εσείς τα νησιά που σας αρέσουν,
1: ναι,
2: που δεν σας αρέσουν, αλλά νομίζω ότι σε όλους αρέσει πάρα πολύ η Σαντορίνη. Έχεις πάει Σαντορίνη?
1: Μία φορά πέρα δόθε, δεν έχω κάτσει.
2: Α, δεν έχεις κάτσει.
1: Εσύ είχες πάει, είχες κάτσει.
2: Θα πάει με την αδερφή μου, πολύ ρομαντικό.
1: Το θυμάμαι με τον τζακούζι, ναι, τρομερή επιτυχία.
2: Ήταν πολύ ρομαντικό ταξίδι με την αδερφή μου που είχε το δωμάτιο τζακούζι. Ήταν δωρεάν από μια δουλειά υποχρέωση που είχα. Και εγώ έμπαινα στο τζακούζι όλη την ώρα και η αδερφή μου, που είναι πολύ άνθρωπο τη χαρά και τη ζωή, σαν τον Άγιο Κάρπο, έτσι λίγο.
1: Έτσι και φάτο κορίτσι, ναι.
2: Έλεγε συνέχεια, επειδή εγώ άναβα και τα φώτα στο τζακούζι, έλεγε συνέχεια. Τι είναι αυτό που μπαίνει η γούρνα με τα φώτα?
1: Να ρωτήσω
2: κάτι. Θα σε χτυπήσει το ρεύμα.
1: Εμείς, γιατί ποτέ δεν. Α, μπράβο. Γιατί δεν έχουμε πάει ποτέ τις δύο αδερφές μας να ενωθούν για διακοπές, που ξέρεις τι ωραία θα περάσουν. Ναι.
2: Εγώ σκέφτομαι την πόση θλίψη, σαν τον Άγιο Κάρπο ήμουν, που λέει: άμα ζεις, θα έχεις και θλίψη. Που δεν είχα τότε τίποτα να πάω σε Σαντορίνη.
1: Μπράβο.
2: Που είχα δωρεάν τη σουίτα με τον τζακούζι και πήρα την αδερφή μου.
1: Και ήρθε η Λίλα και το απογείωσε το κέφι.
2: Που έλεγε: τι από μέσα να με την άγχη στο ρεύμα μέσα τη νύχτα, να μην ξέρουμε πού να πάμε εδώ.
1: Όλα τα θετικά σενάρια βλέπω.
2: Που μου έλεγε: τι είναι εδώ, μαύρη παραλία? Τι θα πατήσω το πόδι μου?
1: Μα τι είναι εδώ μαύρη, τι είναι εδώ άσπρη? Γιατί δεν πήγε στο άστρο σκηνουρία που τη βρίσκει?
2: Σε έλεγα: πάμε στο ηφαίστειο. Τι για να γίνει, τίποτα να κάνει μπράφ.
1: Μπορεί δεν έχει γίνει από το 700 π.Χ. Τώρα θα κάνει τον μπράστ. Τι να πω πια. Από το 1950, όχι να είμαστε πολύ.
2: Ναι, το πήγε και εσύ πολύ Άγιος Κάρπος.
1: Ναι, εγώ το πήγα Κάρπο κατευθείαν. Έχει δίκιο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μου λέμε και εμείς τον πόνο μας. Τι νομίζετε, και εμείς πονεμένοι άνθρωποι είμαστε?
1: Βεβαίως, και εμείς δεν θα πάμε και Σαντορίνη 15 Αύγουστο, αλλά θα πάτε εσείς.
0: Μπράβο.
1: Ακούτε και πανηγυράκι και γενικότερα 104,6 My Radio, γιατί κάνουμε αυτόν τον τρομερό διαγωνισμό και είναι 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Παιδιά, είναι 6 μέρες στη Σαντορίνη. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τώρα και λεφτά να πας στη Σαντορίνη 15 Αύγουστο. Και δεν το λέω ότι.
0: Όχι. Καλά, είναι ακριβώς όπως το λες.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να πας και να βρεις κιόλας 13 με 18 Αυγούστου και να είναι και
0: πάνω
1: όλα πληρωμένα.
0: Στην τούλα.
1: Ναι, παιδιά, τώρα ό,τι καλύτερο πραγματικά. Αν, εγώ το λέω κιόλας. Αν ακούτε και έχετε φίλους που είναι για πρόταση γάμου, που είναι για έτσι λίγο μπατσελορέτ.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι πολύ τώρα ωραίες ιδέες. Παίζουμε στο Instagram, μπαίνετε στο προφίλ του My Radio, κάνετε follow, βρίσκετε το post που είναι πάνω-πάνω, το καρφιτσωμένο, κάνετε τα βήματα. Ουσιαστικά πρέπει να κάνετε ένα like και ένα repost και να ακολουθείτε την σελίδα. Σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τον νικητή από τη σελίδα του My Radio στο Instagram. Οπότε κάντε όλοι τώρα τις διαδικασίες σας αυτές. Με αεροπλάνο το πήγαινε έλα δωρεάν, να ξέρετε. Όχι, ούτε σε πλοίο δεν μπείτε να περιμένετε. Με διανυκτερεύσεις στο Dodo Mar Selection, υπέροχο ξενοδοχείο.
0: Στη κλίδα μέσα σας έχουμε.
1: Ναι, ημιδιατροφή. Σας βάζουμε και ηνοχευσία σε τοπικό ηνοποιείο και ξεναγό και εισιτήρια για τα μουσεία.
0: Ορίστε το.
1: Και εισιτήρια τελεφερίκ. Εγώ δεν ξέρω τι είχε τελεφερίκ και έχω πάει.
0: Πώς σε λένε, ελευθερία, τελεφερίκ. Το θυμάσαι στο Survivor. Με την ελευθερία, ελευθερία.
1: Χρήστο, πάτα μετά λίγο στο YouTube Survivor.
0: What's your name, ελευθερία, τελεφερίκ. Τελεφερίκ.
1: Το θυμήθηκες αυτό. Λοιπόν,
0: ήταν από τα πιο αγαπημένα μου. Τελεφερίκ.
1: Να το πω ο Χρήστος, να σας πω ότι δωρεάν να πάτε και στο ηφαίστειο, να πω εγώ δεν πήγα γιατί φοβόταν η αδερφή μου που έλεγα νωρίτερα.
0: Μην αρπάξει.
1: Δωρεάν οι μεταφορές και οι μετακινήσεις και ο ξεναγός ο Έλληνας
0: και όλα. Αυτά όλα από ποιον είναι?
1: Από το Versus Travel.
0: Έλα ρε Βερσάρα.
1: Άντε Χρήστο, βάλε.
2: Βεσάτς. Hi Βεσάτς, ελευθερία.
0: Τελεφερίκ. Ελευθερία, τελεφερίκ.
1: Στο μυαλό του δηλαδή σου λέει τελεφερίκ, μπορεί να τη λένε.
0: Σου λέει μπορεί να μείνει κοντά και προς τη μήνη γονείς να την είπε. Ήταν από το πιο αγαπημένο. Τελεφερίκ.
1: Αλλά,
0: αχ Παναγία μου. Καλά να είμαστε, Παναγία μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αχ, αγαπημένοι μου, τι έχουμε πάει. Μήπως κάθε μέρα, έτσι τώρα μέχρι να τελειώσει το πανηγυράκι, θυμόμαστε κάνα τέτοιο κουλό τηλεοπτικό. Ελευθερία, τελεβέρικ.
1: Αυτό με το ελευθερία, τελεβέρικ, το έχω ξεχάσει.
0: Από τα πιο αγαπημένα μου.

0: Τέσσερις πόλεις στη Βουλγαρία, δηλαδή η Βουλγαρία δεν είναι πιο μικρή από την Ελλάδα, ρε παιδιά. Λέει, ναι. Στην Ελλάδα θα λέγαμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Δεν θα λέγαμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, όλες μέσα.
1: Να ξέρετε ότι πιο πολύ βολεύει στη Eurovision, αυτό λένε, αν υπάρχουν καταλήμματα. Δηλαδή, πιο πολύ θα βολεύει Θεσσαλονίκη, γιατί σου λέει για τις μετακινήσεις, κατάλαβες, να μην έχεις όλο αυτό το αχανές.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Όπως ήταν η Βασιλεία, όπως ήταν τέτοιες πόλεις. Οπότε η Θεσσαλονίκη θα ερχόταν κουτί άμα ερχόταν εδώ πέρα.
0: Έχει όμως πολλά ξενοδοχεία να πάνε όλες οι υποστελές, όλα τα κανάλια του κόσμου, όλοι οι Eurofans.
1: Δεν ξέρω πώς. Εγώ από αυτό που είδα στη Βιέννη, παιδιά, μιλάμε για λαό, ε.
0: Για λαό. Μακάρι το χρόνο να έχουμε μια καλή συμμετοχή έτσι τύπου Ακύλας, να έχει λίγο έτσι παρασκήνιο,
1: ναι.
0: Αυτό, να πάμε όλοι στη Βουλγαρία έστω μία μονοήμερη, να
1: πάμε.
0: Κάνουμε λίγο σουσούρα, κάνουμε εκεί.
1: Έλα,
0: λίγο.
1: Θα πάμε, θα πάμε.
0: Θα πάμε, θα βάλω εγώ τώρα και εγώ τα.
1: Παιδάκι μου, είναι δυνατόν τώρα που κατέβηκε στο νοτιά.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Πού να γίνει όμως, παιδιά, στη Σόφια δεν θα γίνει λογικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα την πάρει Σόφια. Γιατί
0: εκεί
1: επιστρέφει.
0: Πού είναι η Ντάρα.
1: Βάρνα.
0: Βάρνα.
1: Γι' αυτό
0: Βάρνα
1: μπήκε
0: θέλει.
1: Και η Βάρνα, ναι. Γι' αυτό μπήκε και η Βάρνα στο παιχνίδι. Όμως απ' την άλλη, πρώτη φορά η Βουλγαρία θα διοργανώσει Eurovision, έτσι.
0: Ναι.
1: Που είχε 10 χρόνια να εμφανιστεί, που πάντα βέβαια εμείς από την Ελίτσα το λέμε τον Τόροβα, ότι η Βουλγαρία πάντα έδινε ωραία τραγούδια.
0: Πήγαινε καλά πάντα, παιδιά, δεν πήγαινε άσχημα. Δηλαδή είχε. Το πρόσεχε.
1: Το γουστάρουν οι Βούλγαροι πολύ και γενικά είναι όπως οι Έλληνες με τη Eurovision.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε στείλει λαό δηλαδή και τώρα είχε στη Βιέννη.
0: Εγώ για το τρολ θέλω οι Βούλγαροι έτσι για να μας κοροϊδέψουν.
1: Αλήθεια λες.
0: Να κάνουν για πλάκα ένα μικρό intro όπως το λέει το TikTok viral. Λίγο Balkan, λίγο να βγουν οι χώρες.
1: Εγώ θα πεθάνω άμα γίνει
0: και
1: αυτό.
0: Και μετά να γίνει ευρωπαϊκό.
1: Όχι, θα τους προσκυνήσω.
0: Ναι. Αν είναι μάγκες, πρέπει ένα τρολ να ξεκινήσει και να πει ένα κλαρίνο, ένα.
1: Να σου πω και κάτι, γιατί όχι, ρε φίλε.
0: Ό,τι έχουν τέλος πάντων.
1: Μπάλκαν έχουν, έτσι
0: αυτό
1: τέτοια.
0: Το Μπάλκαν, και μετά να γίνει ένα λεπτό αυτό, να χορεύουν όλοι έτσι πάνω και μετά να ξεκινήσει.
1: Γιατί, παιδιά, όταν το ήταν στην Ισλανδία και σε αυτά που βγαίνουν οι Κέλτες ήταν καλύτερα, όχι, να βγουν και εδώ πέρα τα Μπάλκαν.
0: Ναι, κοροϊδεύουμε εμείς πάντα λίγο την καταγωγή μας χωρίς λόγο, που στην τελική και πιο διασκεδαστικό.
1: Και πιο έβυχο είναι και πιο διασκεδαστικό από το να ακούσω. Γιατί, δηλαδή στην Αυστρία με τις σοπράνο που μας έγινε το κεφάλι, τα ούλη ήταν καλύτερα.
0: Καλά, να σου πω τώρα λίγο εδώ που τα λέμε με την Αυστρία αυτό, δηλαδή αυτά τα παιδάκια που χοροπηδάγανε, αυτά τα ακροβατικά, τα λαλαλά.
1: Αυτά, λοιπόν.
0: Πρώτη χρονιά,
1: δεν ξέρω αν είδατε εκεί το. Αυτό με τα παιδάκια που τα πετάγανε ελαστικοποιημένα. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή, όπως είμαστε στο press center,
0: ναι.
1: Ξαφνικά έρχονται κάτι τέτοια παιδάκια μικρά.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν στο σημείο που γίνονται οι συνεντεύξεις. Λέω, τι πάθανε αυτά, θα μιλήσουνε. Και αρχίσουν και κάνουν αυτά τα ελαστικοποιημένα μπροστά μας. Εγώ να έχω τρομάξει, ανατριχύλα, φουλ, σαν θρίλερ. Να το πάνε ελάστιχο το μικρό το ένα. Ντάγκα, ντούγκα, ντάγκα, ντούγκα στον αέρα. Και λέω, συγγνώμη. Όχι, δεν το δέχομαι.
0: Τα βαριόμουν.
1: Και εγώ τα βαρέθηκα. Άσε με καημένε τώρα με τα λάστιχα. Λοιπόν, αναρωτηθήκατε ποτέ αν το προϊόν που χρησιμοποιείτε για αντιλιακή προστασία προσφέρει και ταυτόχρονα φυσική κάλυψη? Το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+ είναι η απάντηση. Με SPF 50+ προστατεύει το δέρμα σας από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Μου είχε το τελεφερικό. Ενώ αφήνει ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί. Είναι εμπλουτισμένο με νιαστιναμίδη και υαλουρονικό νάτριο. Βοηθά στην ενυδάτωση και στη μείωση των λεπτογραμμών. Χωρίς συνόπνευμα, χωρίς άρωμα. Χωρίς. Τώρα τελειώσαμε.
0: Και το σκέφτομαι και εγώ.
1: Και ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα. Τι περισσότερο θα μπορούσατε να ζητήσετε από το προϊόν περιποίησης του δέρματός σας, τελεφερίκ?
0: Το σβήσε Χρήστο. Βάλτε άλλη μια έτσι, λίγο να το θυμηθεί.
1: Ελευθερία!
2: Βεσάτς.
1: Ελευθερία.
0: Πάντως ήταν η περίοδος που η ελευθερία ελευθερίου, με αγάπη το λέω και τη συμπαθώ, το ματάκι της έπαιζε πολύ σε εκείνο το Survivor.
1: Ναι, ναι, ελεύθερη πήγε.
0: Ελευθερία.
1: Τελεφερίκ. Τελεφερίκ πήγε.

0: Κάθε show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Και εδώ η φίλη είναι χάλια, λέει θα φαρμακωθεί. Λοιπόν,
2: άσχετο. Η Τάλια φαρμακώνεται.
3: Τάλια, άκου λίγο. Ακούς τώρα τους μάπες, έχουμε πει ούτε συμβουλές, ούτε γνώσεις, ούτε επικαιρότητα. Σε τίποτα δεν θα μας δίνετε σημασία.
2: Ρίξε κέρατο, Βάλια.
3: Λοιπόν, ηρεμήστε. Σαν τον άλλο. Είχα έναν ηχολήψη στο μάτι. Το διαμαντί, τον παπά, τι να κάνει.
2: Τάλια τη λένε.
3: Και μου λέει, ρίξτο, μου λέει, και άμα το φας θα το έχεις χρεωμένο.
2: Τι χρεωμένο?
3: Ρίξτο το κέρατο, εσύ, και άμα γίνει. Σε έχω χρεώσει.

0: με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ, η Εθνική Ισπανίας ανακοίνωσε αποστολή χωρίς ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ανακούφισε στην Αργεντινή, καθώς ο τραυματισμός του Μέση δεν αποδείχθηκε σοβαρός και η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο δεν τίθεται σε κίνδυνο. Στο handball ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε 36-30 την ΑΕΚ στον τρίτο τελικό της handball premier και έκανε το 2-1 στη σειρά. Συνεχίζονται και οι τελικοί της Α1 handball γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στις 6 την ΑΕΚ στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Ξεκινούν σήμερα οι τελικοί της Α1 πόλο ανδρών με τον ντέρμπι των αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Μετάδοση από Mega News.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Best 103,1.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Best 103,1.

0: τη δεύτερη ώρα μας και την τελευταία μας δηλαδή, και πάμε να ρημάξουμε. Όχι να ρημάξουμε, εγώ πάω πρόβα θέατρο.
1: Έλα, πρόβα, μέχρι τι ώρα, μία, δύο.
0: 12. 12 παρά, γιατί 11.30 πρέπει να σταματάμε τις μουσικές.
1: Α! Σαν του Μετάλλικα, δηλαδή.
0: Βεβαίως!
1: Σας ακούν οι γείτονες.
0: Μας ακούν οι γείτονες εκεί, δεν γίνεται. Πρέπει να σταματάει. 11.30 ώρα παύση.
1: Είστε και μεγάλη παρέα, ρε παιδί μου, και είστε μεγάλο θείασος και all star, ρε.
0: Ναι, και έχει και 40 χορευτές εκεί πέρα. Γίνεται τρελή στο πανηγύρι.
1: Απαπα. Καμαρίνι έχεις.
0: Ακόμα δεν το έχω πάει να το ψάξω.
1: Ναι, με άλλους 5, 6, 7.
0: Ναι, καλέ. Εννοείται. Θα, σαν την Ελένη Ράντου στο Κωνσταντίνο και λες «Εμείς δεν είμαι στάρ, μη χαίρω». Συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ξεκινάτε τα ταξίδια και επειδή έξω φυσάει για κάποιο λόγο, κουνάει για κάποιο λόγο, εγώ πηγαίνοντας στην Αυστρία να σας πω ότι τα είδα όλα κολλιόμενη, πες αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν εκχύλισμα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία. Λοιπόν, το μαζεύουμε.
1: Βεβαίως, tomorrow, καλή πρόβα.
0: Ευχαριστούμε.

0: 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694-396-0494 και 694-324-9185.
4: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή,
4: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση. Best 103,1. Νέα επιτυχία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 103,1.
1: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
3: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
4: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
6: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι.
6: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
10: Ακτέων Classic.
9: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
12: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
13: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
12: Η ίδια.
13: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
0: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
10: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
0: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
10: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
0: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
10: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
0: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Lasciatemi cantare.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
16: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει. Παντού.

0: Δυνάμωσε την ένταση.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15 75.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410 83 305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Shine bright like a diamond.
5: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
4: Shine bright like a diamond.
5: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε 2 καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981.
0: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410 03 432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
7: Δηλαδή,
6: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
0: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Η μουσική του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Άκουσε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αφού.

0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.